0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας του Στασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο του Φουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Κωνσταντίνα Κούτρα, μέλος της Παντιέρα ΑΤΑΚ. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για ανεξάρτητους μαχητικούς ζωντανούς φοιτητικούς συλλόγους. Στηρίζουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά ενάντια στους πολέμους και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για να πάψουν τη συνεργασία των πανεπιστημίων μας με την πολεμική μηχανή, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε την ΑΤΑΚ για να σταματήσουμε τη συνεργασία Παντίου με ειδείς, όπως έκανε η ΑΤΑΚ ΕΚΠΑ με τη Lockheed Martin, για να μην γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, για να έχουμε γνώση μόνο για τις κοινωνικές ανάγκες. Ψηφίζουμε την ΑΤΑΚ για να μπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που βάζει τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας, όπως το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως μπλοκάραμε τα πειθαρχικά των φοιτητών αρχιτεκτονικής για κοινό μέτωπο φοιτητών εργαζομένων. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ για να βρεθεί ο Φουσού στην πρώτη γραμμή του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην πολιτική των κερδών, της ΕΕ, των κυβερνήσεων, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ψηφίζουμε Παντιέρα ΑΤΑΚ γιατί ήρθε η ώρα να τα πάρουμε όλα πίσω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο Δουφουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο Δουφουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρείου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Φθασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο Δουφουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρείου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας του Θασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο του Φουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου εκλεγμένος με την Πανεπιστημιακή. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανεπιστημιακή για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανεπιστημιακή, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανεπιστημιακή στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε την εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλεμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανεπιστημιακή. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανεπιστημιακή.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πως.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου, εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε την εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλεμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανσπουδαστική.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο Δουφουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο Δουφουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Στασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο Δουφουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο Δουφουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο Δουφουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Φθασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο Δουφουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

Κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντί της Σιωπής Ρεβάνς, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάνς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

βυθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Σταυριάννα Ραμαία και είμαι από την ΑΝΑΣΑ, σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Στις 13 Μάη ψηφίζουμε ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ. Την ημέρα εκείνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται πάνω από τις κάλπες, περιμένοντας να δει αν οι φοιτητές θα τους δώσουν το πράσινο φως να συνεχίσει την πολιτική που διαλύει το δημόσιο πανεπιστήμιο και την προοπτική μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση ή θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα εναντίωσης? Τα ΕΑΚ είναι εκείνα που περασπίζονται με κάθε τρόπο το δημόσιο και ελεύθερο πανεπιστήμιο, πρωτοστατώντας όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες απέναντι στην εγκληματική πολιτική της Νουδού. Τα ΕΑΚ διαχρονικά στέκονται απέναντι στην πανεπιστημική αστυνομία, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις διαγραφές φοιτητών. Είναι τα σχήματα που περιχαίνουν ηλικίες νίκες μέσα στις σχολές, διεκδικώντας ανθρώπινους όρους σπουδών και διευκολύνοντας τη φοιτητική καθημερινότητα. Είναι τα σχήματα αυτά που τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Μάη, λοιπόν, τους γυρνάμε την πλάτη και παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε στο Πάντιο ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ, μαυρίζουμε την κυβέρνηση και την νεολαία της Δάπνου του Φουκού, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα μαζικού και ανυποχώρητου αγώνα. Θα τους διαγράψουμε εμείς.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου, εκλεγμένος με την Πανεπιστημιακή. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανεπιστημιακή για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανεπιστημιακή, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανεπιστημιακή στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε την εισαγωγή διδάξεων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας, γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλεμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανεπιστημιακή. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανεπιστημιακή.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντίτης Σιωπής Ρεβάνς, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάνς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιον άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και οι φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσεις και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, βρίσκεστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι ηγωγός ζωγράφου και θα σας κρατήσω συντροφιά για την επόμενη μία ώρα. Εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή Soft Spot. Και ενώ συνήθως κάνουμε για τις υπέροχες, αγαπημένες, λατρεμένες μπάντες των 90s, σήμερα θα κάνουμε μία εκτροπή από αυτό και θα μιλήσουμε για τον Λίβα Κέι. Όλη μας η εκπομπή σήμερα θα είναι αφιερωμένη στον ταλαντούχο Έλληνα μουσικό παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής, dance μουσικής, ο οποίος παίρνει φωτιά στο Beatport. Αυτή τη στιγμή το νέο του track «Didn't Miss You» είναι στο νούμερο 3 αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Beatport. Το «Blessings» ήταν για 7 ημέρες το προηγούμενο του track στο νούμερο 1 του Beatport και θα μιλήσουμε για αυτόν τον ταλαντούχο καλλιτέχνη, Έλληνα καλλιτέχνη και για την υπέροχή του μουσική διαδρομή. Την έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερη που μας τιμάει πάρα πολύ το ότι ξεκίνησε από την Ελλάδα και το ότι είναι Έλληνας, αυτός ο ταλαντούχος καλλιτέχνης. Να πούμε ότι η εκπομπή εκτός του ότι είναι αφιερωμένη στον Λίβα Κέι, είναι αφιερωμένη και στη γιαγιά μου, που την αγαπώ πολύ και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή με ακούει και στο υπέροχο μου χωριό, το Περιστέρι το Λακαρνανίας, που εκεί με το οποίο με συνδέουν άρρηκτα κάποιοι δεσμοί συναισθηματικοί, δεσμοί αίματος και αγάπης. Απλά σκεπτόμενοι αυτό τον τόπο και αυτό το μέρος, έχω ζήσει μόνο όμορφες αναμνήσεις και μόνο όμορφες καταστάσεις. Και επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η γιαγιά μου με ακούει, να ξέρω ότι την αγαπώ πολύ και ότι τη σκέφτομαι συχνά και ότι η εκπομπή η σημερινή είναι αφιερωμένη και στη γιαγιά μου. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι για σήμερα, που είναι το «Didn't Miss You», νούμερο 3 αυτή τη στιγμή στο Beatport, θέμα χρόνου είναι να είναι και νούμερο 1. Το καινούργιο Melodic House and Techno κομμάτι του Λίβα Κέι. Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.

και το ανησυχία μεγάλωνε όλο και περισσότερο. Ο Λίβα Κέι, με το πραγματικό του όνομα να είναι Κωνσταντίνος Λιβαθινός, ξεκίνησε παίζοντας μουσική σε αυτά τα τοπικά bars και clubs σε ηλικία 16 ετών και από εκεί ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι μεγάλων και δυσκολιών αλλά και μεγάλων επιτευγμάτων, γιατί από σχετικά μικρή ηλικία άρχισε να παίζει σε πάρα πολλές χώρες και υπήρους. Έχει παίξει στο Κάιρο, έχει παίξει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έχει παίξει στην Αμερική, έχει παίξει στην Ασία. Είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ξεκίνησε και μπορούμε να λέμε ότι είναι ένας Έλληνας μουσικός παραγωγός που κάπως ανοίγει το δρόμο για τους υπόλοιπους. Γίνεται ένα πρότυπο, ένα σύμβολο για τους υπόλοιπους και για όλους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό που ασχολείται και ο Λίβα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το επόμενο τραγούδι που θα παίξει τώρα είναι το τραγούδι που σημάδεψε την καριέρα του Λίβα Κέι, καθώς βρισκόμενος σε ένα προσωπικό αδιέξοδο, κάνοντας μουσική πάρα πολύ ωραία, αλλά η οποία δεν έβγαινε προς τα έξω όσο θα ήθελε, δεν αναγνωριζόταν όσο θα ήθελε. Ένα καλοκαίρι που βρισκόταν στη Μύκονο και άνοιγε με το σόου που έκανε τον Black Coffee, με τον οποίο έχουν άριστες σχέσεις ακόμα και σήμερα. Καθώς λοιπόν άνοιγε τον Black Coffee και έβαζε το τελευταίο του κομμάτι πριν ανέβει ο Black Coffee, του δίνει το USB και του λέει: αυτό είναι το καινούριο μου track. Αν θέλεις, παίξ' το. Το track λοιπόν αυτό ήταν το You Can Dance Now. Από τη στιγμή λοιπόν που το έπαιξε όντως ο Black Coffee αφού έφυγε ο Λίβα Κέι από το stage, έγινε χαμός στο μαγαζί και από εκεί και πέρα, εφόσον το έπαιξε ο Black Coffee, άρχισε να παίζεται global, παντού, σε όλο τον κόσμο. Ο ήχος του You Can Dance Now είναι ένας ήχος πάρα πολύ επαναστατικός, είναι ένας ήχος γρήγορος, ένας ήχος πάρα πολύ όμορφος για την ηλεκτρονική dance μουσική και πάρα πολύ ιδιαίτερος. Το You Can Dance Now έβαλε τον Λίβα Κέι στον παγκόσμιο χάρτη της μουσικής και από εκεί και πέρα άρπαξε την ευκαιρία και έγινε αυτός που ξέρουμε σήμερα. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το έπαιξε ο Black Coffee, έγινε διεθνής ήχος και ο Λίβα Κέι κάπως έφτασε στα αυτιά όλων των ανθρώπων του κόσμου. You Can Dance Now λοιπόν από Λίβα Κέι αμέσως τώρα.

Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η μουσική διαδρομή, η μουσική, βασικά το μεγάλο επίτευγμα του Λιβακέι, που ήρθε η επιτυχία επιτέλους, για την οποία περίμενε πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί τον Λίβα τον ήξερα από πολύ πριν, ενώ μουσικά δεν τον γνώριζα προσωπικά, και χάρηκα πάρα πολύ που τα κατάφερε και αυτή τη στιγμή είναι global με tour σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν επιμένεις πολύ και στον ήχο σου και έχεις ταλέντο, κάποια στιγμή δεν γίνεται, θα γίνει το μπαμ, και ο Λίβα τα κατάφερε. Και θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία το Δεκέμβριο. Το έχει κάνει αυτό το κομμάτι σε συνεργασία με τον Μπαν Τζάπα, έναν επίσης πάρα πολύ μεγάλο παραγωγό, και με τον οποίο είναι και πάρα πολύ φίλος ο Λιβακέι. Και αυτό το τραγούδι λέγεται Athens, λέγεται Αθήνα. Και έγινε τεράστια επιτυχία, ήταν η χειμερινή επιτυχία της dance μουσικής. Λέγεται Athens και έχει πάρα πολλά στοιχεία και από τον Bang Zappa, ο οποίος κουβαλάει αυτά τα tribal στοιχεία, τον ωραίο του ήχο πάνω στο beat, και εννοείται πάρα πολλά στοιχεία από τον Λίβα. Δεν γινόταν αυτό το δίδυμο, το υπέροχο, το πάρα πολύ ταλαντούχο, Λίβα Κέι και Bang Zappa, να μην βγάλει μία επιτυχία, ένα banger που λέμε. Athens λοιπόν, από Λίβα Κέι και Bang Zappa, αμέσως τώρα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν με ένα τραγούδι που βγήκε πριν τον, μετά το You Can Dance Now. Και είναι πάρα πολύ ωραίο tribal κομμάτι με πάρα πολλά έτσι άφρο στοιχεία που μπαίνει μέσα στο υπέροχο beat του Levi Kay και σου δημιουργεί έτσι μια αίσθηση πάρα πολύ έτσι εξωτική. Το κομμάτι αυτό λέγεται Moody και έγινε επίσης τεράστια επιτυχία, το οποίο, αν θέλετε να το ψάξετε, βγήκε από την δισκογραφική εταιρεία Madora's In The House. Levi Kay, λοιπόν, Moody, από Madora's In The House, αμέσως τώρα.

Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το clubbing στην Ελλάδα και τη γνώμη του Λιβακέη για αυτό. Πάρα πολλές φορές έχει εκφράσει την άποψή του ο Λιβακέη για το αν υπάρχει clubbing στην Ελλάδα, τι γίνεται με αυτό και πώς το συγκρίνει σε σχέση με το εξωτερικό. Με βάση λοιπόν την άποψη του Λιβακέη, ο οποίος σε μια συνέντευξή του έχει πει επιλεξεί, πιστεύω πως το ελληνικό κοινό είναι το πιο δύσκολο που έχω συναντήσει. Ο κόσμος εδώ δεν χορεύει, προτιμάει να βγαίνει και να χαζεύει στην οθόνη του κινητού του. Δεν παρτάρει όπως κάνει ο κόσμος στο εξωτερικό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πιστεύω πως έχει έρθει το τέλος για το κλάμπινγκ στην Ελλάδα. Οι πιο πολλές πόλεις της χώρας δεν έχουν καν κλαμπ πλέον, ενώ στις μεγαλύτερες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κάθε χρόνο υπάρχει αισθητή μείωση. Επίσης, οι κλάμπερς δύσκολα γίνεται οικογένεια πλέον μέσα σε ένα μαγαζί. Δεν υπάρχει ανάγκη για τον κόσμο να το κάνει αυτό πλέον ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Προτιμά να πίνει απλά το ποτό του, ενώ στο άλλο χέρι έχει το κινητό του. Αυτά λοιπόν έχει πει ο Λιβακέη σε μια συνέντευξη που έδωσε το μακρινό 2016 και είναι πλέον πιο επίκαιρα από ποτέ, διότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Πάρα πολλές φορές ο Λιβακέη έχει αναφερθεί στο πόσο δύσκολο είναι το ελληνικό κοινό και πάρα πολύ συγκεκριμένα και αυτολεξή. Θυμάμαι είχε πει μια φορά ότι αν μπορείς να παίξεις μπροστά σε ελληνικό κοινό και να κουνηθεί λίγο, ούτε καν να χορέψει, τουλάχιστον να κουνηθεί, εάν παίξεις ακριβώς το ίδιο σετ στο εξωτερικό, θα γίνει χαμός. Το ελληνικό κοινό είναι πάρα πολύ σκληρό, είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι εύκολο να στέκεσαι μπροστά από αυτό και να προσπαθείς να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό ώστε να περάσει ο κόσμος καλά. Γιατί για τον Λιβακέη ο κόσμος είναι το α και το ω. Πάρα πολλές φορές έχει αναφέρει ότι ο κόσμος είναι η έμπνευσή του, ο κόσμος είναι αυτός που τον τροφοδοτεί για να κάνει αυτό που κάνει και χαίρεται γιατί αυτή είναι η δουλειά του, όπως έχει πει, να κάνει τον κόσμο να περνάει καλά. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι σε συνεργασία με τον Λατς και λέγεται Act a Fool. Ένα υπέροχο τραγούδι, Underground House 100%, Act a Fool, σε συνεργασία του Λιβακέη με τον Λατς αμέσως τώρα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρείου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Φθασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο του Φουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούσαμε το πολιτικό μονόλεπτο εν ώψη των φοιτητικών εκλογών της Παντίου για το 2026 και προχωράμε σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου remix του Λιβακέη που λέγεται Falling. Και από αυτό το τραγούδι, από το original τραγούδι, έβαλε έτσι ένα twist πάρα πολύ ωραίο ο Λιβακέη και το έκανε πραγματικά υπέροχο, το απογείωσε. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου remixes λέγεται Falling και ανήκει στον υπέροχο Λιβακέη αυτό το συγκεκριμένο remix. Λιβακέη λοιπόν, Falling remix αμέσως τώρα.

Και αφού ακούσαμε λοιπόν άλλο ένα remix του Levi Kay από το Madora's in the House Records, συνεχίζουμε με όλα τα υπέροχα πράγματα και σκηνικά που συνέβησαν ακριβώς μία εβδομάδα πριν στο Ζάπιο. Είχα την τύχη να βρίσκομαι λοιπόν εκεί, στο υπέροχο Ζάπιο, στο αυτό το υπέροχο set που έκανε ο Levi Kay. Μιλάμε για έναν global καλλιτέχνη πλέον, που κάθε φορά που επιστρέφει στην Αθήνα δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη τύχη και ευλογία που βρέθηκα εκεί και στο τέλος μπροστά, για να μπορέσω να θαυμάσω αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη, αυτόν τον ταλαντούχο άνθρωπο που οριακά μας διαφημίζει στο εξωτερικό, γιατί πλέον μας κοιτάνε στο χάρτη σαν μουσική παραγωγή λόγω του Levi Kay. Οπότε λοιπόν είναι τιμή μας αυτό και εγώ προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που τον είδα από κοντά να κάνει αυτό το υπέροχο σετ, να βαϊμπάρουμε όλοι καταπληκτικά και να είναι όλο μια υπέροχη ατμόσφαιρα την οποία έθεσε ο Levi Kay. Παρακάτω θα μπει μόλις τώρα ένα τραγούδι που έπαιξε ο Λίβα και που όταν είχε βγει το 2024 είχε γίνει χαμός στη Μυκόνο με αυτό το τραγούδι. Το έπαιξε μαζί με μία ακαπέλα στο live του Ζαπίου. Περιμένουμε όσον ούπο να ανεβεί το full set στο YouTube. Ο Levi Kay εννοείται έδωσε για ακόμη μια φορά τον καλύτερο του εαυτό, αλλά το ελληνικό κοινό, όπως πάντα, πάρα πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο. Όμως εγώ που ήμουν εκεί και βρισκόμουν εκεί, πιστεύω το διασκεδάσαμε όλοι αρκετά. Levi Kay λοιπόν, The Drill, αμέσως τώρα.

Και σιγά σιγά θα κλείνουμε την εκπομπή από εδώ και πέρα. Μην μου φύγετε, γιατί δεν έχουμε κλείσει ακόμα την εκπομπή. Σε 3 τραγουδάκια την κλείνουμε. Πρώτο λοιπόν τραγούδι, ένα τραγούδι που το άκουσα για πρώτη φορά όταν είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου τον Λιβακέι στο κόσμο. Ενώ είδα το σετ από το YouTube, γιατί δεν είχα την τύχη να τον δω από κοντά. Είδα λοιπόν το Cosmo Athens σετ που έκανε τον Ιανουάριο του 2024 στο κόσμο. Και τότε ήταν unreleased αυτό το track. Πλέον που έχει βγει, γίνεται επίσης χαμός με αυτό το track. Εγώ το ακούγα όλη μέρα. Έλεγα πού είναι αυτό το track, πού ήταν στη ζωή μου και δεν το είχα ακούσει ποτέ. Είναι εκπληκτικό, είναι πάρα πολύ αγαπησιάρικο. Έχει πάρα πολύ catchy ρυθμό και είναι από τις πιο genius, θα τολμούσα να πω, επιλογές του Λιβακέι αυτό το τραγούδι, γιατί ταιριάζει σε πάρα πολλά σημεία σε κάποιο DJ set. My Lover, λοιπόν, από τον Λιβακέι, 2024, αμέσως τώρα.

Και κλείνουμε σιγά σιγά και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά με ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια του Λεβακέη και ένα τραγούδι που το ακούω και το ακούω non-stop από τότε που βγήκε, από τότε που το έκανε, που το βάζε σε κάποια set του και ήταν unreleased για λόγους promo και τα σχετικά, είχα τρελαθεί, το έψαχνα να βρω ποιο είναι, του στέλνα mail. Είχα τρελαθεί, του λέω πότε θα το βγάλει, σε παρακαλώ. Το βγάλει λοιπόν και ήταν ένα τραγούδι που βγήκε από μια δισκογραφική που ήταν όνειρό του να συνεργαστεί με αυτή τη δισκογραφική. Ο λόγος για την μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία ηλεκτρονικής μουσικής, για την Defected Records. Ο Λεβακέη λοιπόν συνεργάστηκε με την Defected Records, υπέγραψε και έβγαλε ένα τραγούδι που θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό στην dance μουσική. Εγώ ήδη το θεωρώ classic, γιατί θα παίζει για πάρα πολλά χρόνια. Το τραγούδι λοιπόν αυτό λέγεται Track with the Organ και μπορεί να μην έκανε την αίσθηση που έκανε το Blessings, που ήταν νούμερο ένα στο Beatport, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα μείνει για πάρα πολύ καιρό στα κύτταρα μνήμης μας. Και γενικά ο Λεβακέη, από τότε που υπέγραψε με την Defected Records για αυτό το track, για αυτό το κομμάτι, έκανε κάτι που συνηθίζει να το κάνει στο Instagram προφίλ του, να ανεβάζει τον εαυτό του όπως ξεκίνησε και το που έχει φτάσει τώρα, στο ίδιο post. Να ανεβάζει δηλαδή post που τον εαυτό του πως ήταν όταν ξεκινούσε, με ίσως πάρα πολύ φθηνό εξοπλισμό, σε ένα σπίτι στούντιο που το έχει διαμορφώσει έτσι, με όνειρα, με στόχους, με δυσκολίες και πού έχει φτάσει τώρα. Και συνήθως βάζει μια φωτογραφία από το πριν και από το τώρα. Και μόλις λοιπόν είχε υπογράψει αυτή τη μεγάλη του επιτυχία με την Defected Records, το Track with the Organ, το προσωπικό μου αγαπημένο τραγούδι του Λεβακέη, ο ίδιος, μιας και τελείωνε τότε ο χρόνος ή έδινε την ευχή του για το καινούριο έτος, το 2026, ανάβασε ένα post πάρα πολύ συγκινητικό, που εγώ την πρώτη φορά που το είδα, το ομολογώ, συγκινήθηκα και έκλαψα με λυγμούς. Και στο οποίο τέλος πάντων έδειξε τον εαυτό του σε ένα στούντιο σπίτι και τον εαυτό του πλέον μετά από όλη αυτή τη μουσική διαδρομή και την επιτυχία. Και στο τέλος, αφού έγραψε ένα σεντόνι εκπληκτικό, έγραψε το εξής. Και στο τέλος, μία μικρή συμβουλή για τη νέα χρονιά και όλους τους νέους παραγωγούς. Μην αποσπάστε από το μεγάλο στούντιο, την τεχνολογία, το AI κτλ. Η έμπνευση δεν έρχεται από τίποτα από αυτά. Έρχεται από μέσα μας. Στη φωτογραφία βλέπετε ένα παιδί σε ένα στούντιο σπίτι των 500 ευρώ. Αυτός ήμουν εγώ μέχρι πριν ένα χρόνο. Πολύ αγάπη, Λίβα και. Και με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε, γιατί κάπως έτσι, μετά από αυτό το post, έγινε γνωστό ότι ο Λεβακέη υπέγραψε στην Defected Records το Track with the Organ. Ένα από τα τραγούδια που θα θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό και θα παίζουμε για πάρα πολύ καιρό. Λεβακέη λοιπόν, Track with the Organ, για το τέλος, αμέσως τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμη φορά που ήσασταν συντονισμένοι στο Radio Pantheon και στο Soft Spot. Εμείς τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να σας αγαπάτε. Για το τέλος λοιπόν, Track with the Organ, Λίβα Κέη.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντίτης Σιωπής Ρεβάνς, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάνς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

Χάστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ που ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα την εκπομπή μου, Mixtape. Είμαι η Ζωή Χονδρογιάννη και όπως καταλάβετε σήμερα ακολουθεί ένα solo επεισόδιο. Η Νάντια έχει πάει να βρει την εκπομπή. Πολλά φιλιά κορίτσια να ακούτε, το καλό που σας θέλω δηλαδή. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο 15ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Θα σας κρατήσω παρέα όσο περιμένετε εδώ και έναν αιώνα το 5.50, καθώς κάνετε το καθιερωμένο pre-game πριν τη βραδινή σας έξοδο ή απλώς για να κάνω spice up το κυριακάτικο βράδυ σας σε περίπτωση που αφήσατε τα σχέδιά σας για τελευταία στιγμή. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας είτε στο chat της εκπομπής είτε στα social media μας mixtape.radiopandion. Και όπως μπορεί να έχετε δει ήδη από τα social media, το σημερινό μας αφιέρωμα είναι σε μια πολύ αγαπημένη μου μπάντα, στους Red Hot Chili Peppers. Είναι ένα αμερικανικό λίγο rock, λίγο alt rock, λίγο punk, τα κάνουν όλα τα παιδιά και συμφέρουν. Συγκρότημα που ιδρύθηκε στο Los Angeles το 1982. Αποτελείται από τους Flea στο μπάσο, τον Anthony Kiddy στα φωνητικά, τον Chad Smith στα drums και τον Frusciante στην κιθάρα. Είναι ένα από τα συγκροτήματα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, καθώς έχουν πουλήσει πάνω από 120 εκατομμύρια δίσκους και κατέχουν και τα ρεκόρ για τα περισσότερα νούμερο 1 singles στα αμερικανικά charts στα alt τραγούδια, συνολικά 15, τις περισσότερες συνολικές εβδομάδες στο νούμερο 1, στο Billboard των Alt Songs πάλι, συνολικά 91 εβδομάδες έχουν τα παιδιά, και τα περισσότερα τραγούδια στο Top 10 ξανά των Billboard Alternative Songs, με σύνολο 28 τραγούδια και εκεί πέρα. Έχουν κερδίσει 3 Grammys, έχουν εισηχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 2012 και το 2022 έλαβαν και ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι, το οποίο είναι το Under the Bridge.

Το τραγούδι λοιπόν κυκλοφόρησε το 1991 στο άλμπουμ τους Blood, Sugar, Sex, Magic, το οποίο ήταν αυτό που ανέδειξε το συγκρότημα και κυρίως αυτό το τραγούδι, παρόλο που ξεφεύγει από τον συνηθισμένο ήχο τους, όπως θα καταλάβετε και από τα τραγούδια που θα παίξω και στη συνέχεια, είναι έτσι μια μπαλάντα. Παρόλα αυτά, είναι αυτό που τους έκανε πολύ γνωστούς στο ευρύ κοινό και έφτασε στο νούμερο 2 στο Billboard Hot 100 και παραμένει, εάν μιλήσουμε σε επίπεδο chart, η μεγαλύτερη τους επιτυχία. Βέβαια, το τραγούδι αυτό δεν προοριζόταν να γίνει τραγούδι καν εξ αρχής. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ήταν ένα ποίημα το οποίο είχε γράψει ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Κίντης. Δεν το είχε γράψει για το συγκρότημα, το ήταν ένα πολύ προσωπικό ποίημα που σκεφτόταν να το χρησιμοποιήσει κάπου αλλού ή και καθόλου, που μιλάει για την περίοδο που ήταν εθισμένος στην ηρωίνη και τη μοναξιά που τον συνόδευε σε όλη αυτή την κατάσταση. Γενικά, όπως θα δείτε και στις αναλύσεις αργότερα, τα ναρκωτικά είναι ένα από τα βασικά θέματα που θίγουν στα τραγούδια τους, είτε έμεσα είτε άμεσα, καθώς έφαγε πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, δηλαδή το κατανάλωσαν συσσαγωγικά εκεί πέρα. Οπότε γι' αυτό. Ο παραγωγός λοιπόν του κομματιού, Rick Rubin, βρήκε το σημειωματάριο του Anthony, πήρε το τραγούδι, βρήκε το ποίημα και του είπε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ καλό τραγούδι. Ο ίδιος στην αρχή δεν ήθελε ούτε να τραγουδήσει, ούτε να το μοιραστεί με κανένα άλλο, με κανένα άλλο μέλος του συγκροτήματος, αλλά τελικά άλλαξε γνώμη. Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, η μπάντα πήρε και βασική θέση στο Lollapalooza Festival του 1992, και η συναυλία επέκτηνε και αυτή σημαντικά τη βάση των οπαδών τους και ανέδειξε και την ικανότητα του συγκροτήματος πάνω στη σκηνή, σε ζωντανές εμφανίσεις, δείχνοντας ότι είναι μια έτσι πολύ ενεργητική μπάντα. Και fun fact, η μητέρα του κιθαρίστα, του Φρουσιάντε, μαζί με κάποιες φίλες από την εκκλησία, κάνουν φωνητικά στο τραγούδι, αυτό το κομμάτι της χορηδίας που ακούτε, είναι η μητέρα του κιθαρίστα. Αυτά είχα να πω εγώ. Μας τις μαμάδες μας, χρόνια πολλά και όλες τις μαμάδες σήμερα. Όχι σε τραγούδια τις έχουμε βγάλει, ούτε στην εκπομπή εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι το Other Side.

Το Other Side κυκλοφόρησε το 1999 στο 7ο άλμπουμ των παιδιών, ονόματι Californication, και θεωρείται ότι είναι μια μορφή αφιερώματος στον πρώην κιθαρίστα του συγκροτήματος, Slovak, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης, και θεωρείται ότι έτσι είναι ένας φόρος τιμής. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι επειδή και ο Κίντης, αλλά και ο αντικαταστάτης του Σλόβακ, ο Φρουσιάντε, υπέφεραν όλοι από εθισμό στην ηρωίνη, ότι είναι γραμμένο από τη δική τους οπτική γωνία. Τέλος πάντων, όπως και να το πάρουμε, πάλι το κεντρικό θέμα εδώ πέρα είναι τα ναρκωτικά, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Γενικά το τραγούδι πραγματεύεται τις μάχες που δίνουν οι εξαρτημένοι με τις παλιές τους εξαρτήσεις. Το slide που ακούτε είναι το πόσο βαθιά θα ξαναπέσει ένας χρήστης στον εθισμό του, ενώ έχει σταματήσει για πολύ καιρό. Και το I don't believe it's bad είναι μια αναφορά στο γεγονός ότι δεν μετανιώνουν που έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών. Δεν είναι από τα μηνύματα που θέλω να προωθήσω με αυτή την εκπομπή, αλήθεια είναι, αλλά τώρα αφού έχουμε ασχοληθεί με τους Red Hot Chili Peppers, τι να κάνουμε. Και το Other Side είναι εδώ μια μεταφορά τόσο για τον αγώνα να επιστρέψει κάποιος σε μια φυσιολογική ζωή μετά τον εθισμό, όσο και για τον ίδιο το θάνατο,

αναφερόμενη στον κιθαρίστα που είπα και πριν. Και επειδή τα παιδιά είναι γέννημα θρέμα της Καλιφόρνια, ξέχασα να το πω στην εισαγωγή μου, τα επόμενα δύο κομμάτια είναι σχετικά με αυτήν και πάμε να ξεκινήσουμε με τον Dan California.

Αυτό, Ντάνι Καλιφόρνια, κυκλοφόρησε στο ένατο στούντιο άλμπουμ Stadium Arcadium το 2006 και είναι και το κομμάτι που τους χάρισε ένα από τα βραβεία Grammy τους και συγκεκριμένα το βραβείο για το καλύτερο rock τραγούδι και την καλύτερη rock ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά το 2007. Σύμφωνα με τον τραγουδιστή, το Ντάνι είναι μια αναπαράσταση κάθε κοριτσιού που έχει συναντήσει και έχει περάσει από τη ζωή του. Με αυτή την έννοια εμφανίζεται και στο τραγούδι By The Way του 2002 και στο τραγούδι τους Californication του 1999. Το τραγούδι για μένα έχει ένα από τα πιο ωραία έτσι, οπτικά βίντεο κλιπ του συγκροτήματος. Γενικά τα βίντεο κλιπ τους είναι λίγο περίεργα, έχουν μια περίεργη ας πούμε αισθητική, αλλά το συγκεκριμένο είναι μια αναπαράσταση διάφορων συγκροτημάτων ανά τις δεκαετίες, δηλαδή ξεκινούν με τη δεκαετία του 60 αναπαριστώντας ένα κλασικό έτσι στερεοτυπικό rock συγκρότημα βρετανικό. Στη συνέχεια προχωράνε στο punk, στο hair metal και στο grunge. Ανά τις εποχές αναπαριστούν αρκετά γνωστά συγκροτήματα, για παράδειγμα στην grunge εποχή είναι ντυμένοι ως Nirvana, ο Kiddies κάνει τον Kurt Cobain, με τον οποίο ήταν και φίλοι. Και το βίντεο κλιπ τελειώνει με μια τελική μορφή των Red Hot Chili Peppers, που είναι μια σύνοψη όλων των συγκροτημάτων που έχουν κάνει. Δηλαδή ένας είναι το στερεοτυπικό βρετανικό rock, ένας το grunge κτλ. Και αφού είπαμε ότι θα κάνουμε και εμείς την ιδιαίτερη μνήμα μας στην Καλιφόρνια, πάμε στο άλλο και πολύ γνωστό και αγαπημένο κομμάτι που έχουν κάνει, το Californication.

Και αυτό ήταν το Californication, που κυκλοφόρησε στο 7ο και μόνιμο studio album τους το 1999. Πολλοί κριτικοί έχουν πει ότι αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει το συγκρότημα. Το τραγούδι αποτελεί μία κριτική της σκοτεινής, επιφανειακής και καταστροφικής πλευράς της κουλτούρας της Καλιφόρνια και κυρίως αυτής που επικρατεί στο Hollywood. Γενικά, εάν προσέξετε λίγο παραπάνω τους στίχους και δώσετε σημασία, περιγράφεται μία τεχνητή και εμπορευματοποιημένη εκδοχή του αμερικανικού ονείρου που επικεντρώνεται στη φήμη, στις πλαστικές επεμβάσεις και στον ελισμό, θέλοντας να δείξουν ότι όλα αυτά υπονομεύουν την αυθεντικότητα των καλλιτεχνών. Επειδή δημιουργήθηκαν, μεγάλωσαν ως άτομα, έτσι ως παιδιά, δημιουργήθηκε εκεί πέρα το συγκρότημα, οι Red Hot Chili Peppers γνωρίζουν πολύ καλά αυτόν τον ιδιώρημο χαρακτήρα της ζωής στο Los Angeles και όλο το παρασκήνιο που σου συμβαίνει στο Hollywood και αυτή έτσι τη σκοτεινή πλευρά, ας πούμε, που κρύβεται από πίσω. Και ουσιαστικά έχουν πει σε μία συνέντευξή τους ότι είναι ένα τραγούδι για τη σύψη που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια. Παρόλο που το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε πάνω από 20 χρόνια πριν, οι στίχοι του εξακολουθούν να είναι αληθινοί. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι το Dark Necessities.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο επαναστατικό αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην επαναστατική κομμουνιστική κίνηση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Το Dark Necessities είναι το πρώτο single από το 10ο studio album τους, The Getaway, που κυκλοφόρησε ως single στις 5 Μαΐου του 2016. Παρολίγο βέβαια να μην γίνει single αυτό το κομμάτι, αλλά ένα άλλο. Αλλά τελικά ευτυχώς που ο συγκρότημα και μετά από λίγη πίεση από τη δισκογραφική εταιρεία άλλαξαν γνώμη, γιατί πραγματικά αυτό το κομμάτι είναι ένα από τα πολύ καλύτερα, είναι ένα από τα καλύτερά τους. Ο Κίντις, ο οποίος έγραψε τους στίχους για το τραγούδι, ενώ ήταν στη Χαβάη, πάρα πολύ ωραία, αν είμαι και εγώ στη Χαβάη, ξέρω και εγώ να γράψω στίχους, όχι για ένα τραγούδι, για όσα θέλετε. Μας εξήγησε ότι το τραγούδι αναφέρεται στην ομορφιά της σκοτεινής πλευράς μας και στο πώς η δημιουργικότητα, εξέλιξη και φως πηγάζουν στην πραγματικότητα από εκείνους τους δύσκολους αγώνες που δίνουμε μέσα στο μυαλό μας και που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Και η αλήθεια είναι που αυτή η στίχη με το έτσι βαθύ νόημα έρχονται σε μεγάλη αντίθεση με το πώς είναι δομημένο, ενορχιστρωμένο βασικά το κομμάτι, έτσι με αυτό το μπάσο, με την κιθάρα κτλ. Δημιουργούν πλήρη αντίθεση για μένα και αυτό είναι που κάνει και το κομμάτι τόσο όμορφο. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο αγαπημένα, ίσως το πιο αγαπημένο τραγούδι των φαν του συγκροτήματος και ένα και τα δικά μου αγαπημένα, το «Can't Stop».

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως το τρίτο single από το άλμπουμ τους By The Way και παρόλο που οι στίχοι γράφτηκαν για να ταιριάζουν με τον ρυθμό του τραγουδιού και όχι το αντίστροφο και είναι ίσως ασυναρτησίες ή όπως έχουν πει οι ίδιοι μια τυχαία συλλογή ιδεών, θα προσπαθήσω να κάνω μια ανάλυση του τραγουδιού. Πιστεύω ότι το τραγούδι αναφέρεται κυρίως στην δημιουργικότητα και στο να ζει κανείς τη ζωή του με πάθος, χωρίς να τον εμποδίζουν είτε λάθη του παρελθόντος, είτε οι κοινωνικές πιέσεις, είτε το οτιδήποτε άλλο. Και οι στίχοι εστιάζουν στο να ζει κανείς το παρόν και στο να ζει έντονα την κάθε στιγμή. Και αυτό φαίνεται και από τον τελευταίο στίχο του τραγουδιού, «This life is more than just a read-through». Και είναι έτσι, ας πούμε, βέβαια θα ακουστεί πολύ κλισέ και πολύ, ότι είναι ένα σήμα για τη ζωή αυτό το τραγούδι. Και όπως είπα και πριν παίξω το τραγούδι, είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών και γι' αυτό το παίζουν και στις περισσότερες συναυλίες τους, που κάθε φορά που παίζεται το τραγούδι, που κάτω γίνεται χαμός, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το Sick Love.

Και αυτό ήταν το Sick Love. Είναι ένα από τα όχι τόσο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, αλλά πιστεύω ότι του αξίζει μια ευκαιρία. Το βασικό του νόημα, το οποίο εξερευνά, ας πούμε, είναι μια τοξική και εθιστική σχέση, η οποία εστιάζει έτσι στην συναισθηματική εξάρτηση, στο να ερωτεύεσαι μια παραμορφωμένη, μια εξειδανικευμένη εικόνα του ατόμου που έχεις απέναντί σου, αντί για αυτό που είναι στην πραγματικότητα, και στον αγώνα μετά να ξεπεράσεις αυτήν την εικόνα που έχεις δημιουργήσει μέσα στο κεφάλι σου. Το τραγούδι έχει εμπνευστεί από τις συγχορδίες τουλάχιστον από το κλασικό hit του Elton John, Benny and the Jets. Μπορεί να το θυμάστε όσοι μας ακούτε από το επεισόδιο που είχαμε κάνει για τον Elton John. Οι Red Hot Chili Peppers έδωσαν τα δικαιώματα του τραγουδιού τόσο στον Elton John όσο και στον στιχουργό του, Bernie Taupin. Το κομμάτι, το κομμάτι με το πιάνο που ακούτε στο τραγούδι το έχει ηχογραφήσει ο ίδιος ο Elton John, ο οποίος πήγε μαζί με τους Red Hot Chili Peppers στο στούντιο κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, και μάλιστα ήταν και έτσι λίγο νευρικός και αγχωμένος σύμφωνα με τις μαρτυρίες του συγκροτήματος, πράγμα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κανονικά θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο ένας ήταν ο Elton John και οι άλλοι οι Red Hot Chili Peppers. Όχι που θέλω να τους μειώσω, αλλά καταλαβαίνετε, ο ένας είναι living legend. Αυτά λοιπόν από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου. Ελπίζω να απολαύσατε την εκπομπή όσο και εγώ. Σας περιμένω την επόμενη Κυριακή στις 7 η ώρα, εδώ στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου, με την Άντια κανονικά. Μπορείτε να συντονιστείτε όλοι, θα είναι ενδιαφέρον το επόμενο επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Mospit. Μπορείτε να τσεκάρετε τον λογαριασμό μας σε Insta και Facebook, mixtape.radiopantheon, για να μάθετε τον επόμενο καλλιτέχνη ή συγκρότημα λίγες ώρες πριν βγούμε στον αέρα. Ευχαριστούμε όρθια το Radio Pantheon, Χριστέ μου, πολύ σαν να το λέω αυτό μόνιμο, για αυτή την ευκαιρία, και από εμένα καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ραδιο πάντων τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είστε συντονισμένοι στο πρόγραμμα Μόσπιτ. Εγώ είμαι η Άννα Πάσχου.
1: Εγώ είμαι η Χριστίνα Γκατζόφλια.
0: Και σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε λίγο για ένα folk group. Τους Mamas and Papas, με αφορμή την παγκόσμια, εντάξει, την ημέρα της μητέρας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τις μητέρες του κόσμου.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στις μαμάδες.
1: Μας, συγκεκριμένα.
0: Ναι. Σήμερα στο στούντιο δεν έχουμε τη Δήμητρα, που μας λείπει πάρα πολύ. Ωστόσο έχουμε την Έλση. Γεια σου, Έλση.
1: Ένα χειροκρότημα για την Έλση. Η οποία πλέκει αυτή τη στιγμή, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Μπείτε όλοι τώρα για πλέξιμο.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Σήμερα είπαμε να κάνουμε κάτι πιο χαλαρό.
0: Επειδή χθες η Κρίς κοπανιότανε.
1: Νομίζω πολλοί κόσμος χθες κοπανιότανε.
0: Εντάξει, ναι, όχι μόνο η Κρίς, αλλά συγκεκριμένα επειδή η Κρίς δίπλα μου πήγε στους Μετάλλικα. Ναι. Πες μας λίγο γι' αυτό. Πώς ήταν η Μετάλλικα χθες?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχαν πολύ ωραία ενέργεια που μου άρεσε πάρα πολύ. Και βασικά, εντάξει, όλο το στάδιο είχε αυτή την ενέργεια. Αλλά νομίζω ότι άμα δεν την έχει το ίδιο το συγκρότημα όσο κάνει live, δεν μπορεί να την έχει και το κοινό. Και ήταν όντως πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή και μέχρι και εμάς που ήμασταν τέρμα πάνω. Τέρμα πάνω. Ήρθε όλη αυτή η ενέργεια.
0: Πολύ ωραία. Εγώ δεν ήμουν εκεί πέρα, οπότε δεν μπορώ να ξέρω.
1: Δεν ξέρω, κάθε φορά που λέω ενέργεια.
0: Ενέργεια. Ωστόσο, είδα όλη τη συναυλή ωριακά από τα story.
1: Μου.
0: Όχι, εσύ ανέβασε μόνο 2, άλλοι ανέβασαν 10. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε. Μόλις ακούσαμε το Monday Monday, παρόλο που είναι Κυριακή σήμερα.
1: Για αύριο.
0: Για αύριο, ναι. Καλή εβδομάδα. Και πάμε τώρα λίγο να ακούσουμε το Straight Shooter.

0: Σήμερα λοιπόν πήρα την απόφαση.
1: Δεν ρώτησε κανέναν άλλον.
0: Ναι, να κάνουμε για τους Mamas and Papas με την Greece.
1: Οι αποφάσεις στο πρόγραμμα παίρνονται πολύ
0: δημοκρατικά. Ναι.
1: Το αυγενικό φταίει.
0: Εγώ τους επέλεξα πέρα από το γεγονός ότι μου αρέσει πάρα πολύ το είδος μουσικής που κάνουν. Έχουν και μία πάρα πολύ juicy ιστορία.
1: Juicy. Όχι, όχι, έχουν πολλά όντως.
0: Και εγώ θα ξεκινήσω με την ιστορία λοιπόν των μελών. Ο John Phillips γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου του 1900.

0: μεγάλωσε στην Καλιφόρνια. Μετά το θάνατο της μητέρας της, έμεινε λίγο στο Μεξικό για 6 χρόνια και στα 13 της επέστρεψε στο Λος Άντζελες. Από μικρή ηλικία της άρεσαν τα αθλήματα, ταυτόχρονα έπαιζε το πιάνο και το βιολοντσέλο και το 1961 αποφάσισε ότι θα πάει στο Σαν Φρανσίσκο να συγκατοικήσει με τη φίλη της, ενώ ταυτόχρονα δούλευε ως μοντέλο. Και είναι και πάρα πολύ όμορφη εν τω μεταξύ η Μισελ.
1: Φτούφτου.
0: Φτούφτου, σκόρδα. μια νύχτα του Ιουλίου αποφάσισε με τη φίλη της να πάνε να δουν τους Journeyman στο The Hungry Eye που είχαν residency. Και γρήγορα ανέπτυξαν έτσι μια σχέση με τον Τζον μέχρι που 1,5 χρόνο μετά παντρεύτηκαν.
1: Πολύ γρήγορα παντρεύτηκαν, νιώθω.
0: Εντάξει, αλλά ήταν διαφορετικές οι εποχές τότε.
1: Ναι, αλλά μα σκεφτείς τι ακολούθησε. Spoilers.
0: Ναι, εντάξει, μην κοιτάς τώρα εγώ 5 χρόνια, νόου δαχτυλίδι. κάνω πλάκα, λοιπόν. ακολούθησε έτσι για πάρα πολύ καιρό το group και βίωσε τον πρώτο χιονισμένο χειμώνα, έτσι, στη Νέα Υόρκη. Και με αφορμή αυτό το γεγονός και την επιθυμία της Μισελ να γυρίσει πίσω στην Καλιφόρνια, ένα βράδυ, ο Τζον Φίλιπς την ξύπνησε με τα χιλιαζόρια και της είπε «Wake up, write this down, you'll never regret it». Και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτοι στίχοι για το τραγούδι «California Dreaming».
1: Love αυτό το τραγούδι. Πάντα μου άρεσε και νομίζω ότι είναι νούμερο ένα.
0: Συμφωνώ. Και τώρα θα το ακούσουμε.

0: ένα τραγούδι που νομίζω οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε. Όχι, γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Εγώ το ξέρω σίγουρα.
0: Ναι, αλλά με κοίταξες με ένα βλέμμα σε φάση. Βασικά μόνο εσύ το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γνωστό.
1: Εσύ το ξέρεις. Ναι. Το ξέρει. Εντάξει, το ξέρουν όλοι. Άμα το ξέρει η Έλση, το ξέρουν όλοι.
0: Σε παρακαλώ, η Έλση έχει κάνει μεγάλα βήματα.
1: Στη μουσική και στην κινηματογραφική της πορεία. Για ποιον δεν ξέρει, η Έλση, πριν την γνωρίσουμε, δεν είχε δει οριακά ούτε μία ταινία πέρα από το Shrek.
0: Αυτό είναι φήμη που έβγαλα εγώ, δεν ισχύει.

0: Ακριβώς. Την αγαπάω, τη λατρεύω. Τέλος πάντων, μόλις ακούσαμε το California Dreaming, ένα τραγούδι με πολύ στενάχωρη ιστορία. Ωστόσο, εντάξει, το εμπνεύστηκαν από το γεγονός ότι μου λείπει ο ήλιος. Μου λείπει η ζεστασιά. Δεν μ' αρέσει η Νέα Υόρκη. Ούτε εμένα θα μ' άρεσε η Νέα Υόρκη, νομίζω. Όχι ότι έχω πάει.
1: Τι να σου πω, εγώ δεν έχω το όνειρο να πάω στη Νέα Υόρκη εκεί καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άμα μου έδινε κάποιο δωρεάν εισιτήριο, μου λέει πάμε, θα πήγαινα. Αλλά. Εντάξει, δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου στη ζωή.
0: Ναι. Δεν θα πήγαινα σίγουρα να μείνω στη Νέα Υόρκη.
1: Καλά. Αυτό ναι. Για ταξίδι, εγώ σου λέω, ας πούμε τώρα.
0: Εντάξει. Εντάξει. Κάπως έτσι λοιπόν, στην πορεία του στους Journeyman, ο Τζον έφτιαξε το California Dreaming, το οποίο προφανώς έγινε released πολύ πιο μετά. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο ήταν που διαλύθηκαν κιόλας οι Journeyman, ο Τζον και η Μισελ αποφάσισαν να συνεργαστούν με τον Dennis Doherty και να φτιάξουν μια μπάντα που θα λεγόταν The New Journeyman. Ήταν πολύ original αυτός ο άνθρωπος. Ο Dennis Gerard Doherty.
1: Way, νόμιζα θα έλεγες.
0: Ναι, Gerard Way. Γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1940 στον Καναδά. Ως έφηβος έπεσε με μια μπάντα του Skepsters και στη συνέχεια με τους Colonials που μετανομάστηκαν σε Halifax 3. Γενικά έκαναν tour με τους Journeyman, οι Halifax 3, και πριν διαλυθούν μετακόμισαν στην Καλιφόρνια το 1964, όπου μπήκε σε μία μπάντα ονόματι The Mugwumps. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τελευταίο μέλος των Mamas and Papas, την Έλενα Ναόμι Κόχεν, που γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου του 1941, στη Μάριλαντ. Ωστόσο, μεγάλωσε σε διάφορα μέρη. Στο Λύκειο ξεκίνησε τη μουσική, αλλά και τη θεατρική της καριέρα, και μόλις τελείωσε το σχολείο, αποφάσισε να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη. Από όλα τα μέρη στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Είσαι Νέα Υόρκη hater.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Σκέψου το, γιατί Los Angeles
1: να το σκεφτώ.
0: Δημιουργήθηκαν και οι Love.
1: Εντάξει, γενικά εγώ δεν ακούω δηλαδή, αλλά δεν είμαι τόσο μεγάλη φαν αμερικάνικων συγκροτημάτων. Mm-hmm. Δηλαδή θα προτιμήσω τα βρετανικά.
0: Ναι. Εντάξει, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ιστορικά προτιμώ τα βρετανικά.
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, βέβαια.
1: Εντάξει. Αλλά έχει και καλά και η Αμερική.
0: Εντάξει, μιλάμε για τους Mamas and Papas που για μένα πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ western μπάντα.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Τέλος πάντων. Στο πανεπιστήμιο η Κάς ουσιαστικά ονομάστηκε. Ξεκίνησε μια μπάντα με τον Tim Rose και τον James Hendrix, που λίγο αργότερα τον παντρεύτηκε. Όχι τον James Hendrix, όχι τον Jimi Hendrix.
1: Και εγώ το σκεφτόμουν, αλλά τι λέει, μπερδεύτηκα.
0: Don't get it mixed up. Λοιπόν, παντρεύτηκε το 63, με σκοπό να μην, ουσιαστικά να μην γίνει drafted για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Mm-hmm. Τι γλυκούλα κι αυτή, δηλαδή.
1: No.
0: Τέλος πάντων, η μπάντα ονομάστηκε The Big Three. Ήταν και αυτή πάρα πολύ πετυχημένη και μάλιστα είχαν βγει και στην τηλεόραση 26 φορές.
1: Wow, 26 συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Insane. Ήταν και τότε η περίοδος
1: είναι
0: που...
1: Είναι για το 60, είναι.
0: Ναι, γενικότερα η Cass. Η Cass Elliot, όπως ονομάστηκε, είχε, νομίζω, πολύ παραπάνω επιτυχία σαν... artists.
1: Από τους υπόλοιπους.
0: Εντάξει, όχι, γενικότερα. Γενικά, αλλά ναι, για μένα είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι ξεκάθαρα μια σπουδαία γυναίκα για το έργο που έκανε. Και επίσης όλοι, δηλαδή όσα πράγματα διάβασα και είδα, όλοι λέγανε ότι είναι το πιο αστείο άτομο και το πιο χαρισματικό άτομο.
1: Ναι, και εγώ ότι ήταν fan to be around και όλα αυτά. Εγώ όλα αυτά διάβασα, όντως. Όλοι οι άλλοι. Πες, συνέχισε, θα μιλήσουμε μετά.
0: Τέλος πάντων, τότε με τους The Big Three ήταν και η περίοδος που γνώρισε τον Ντένι και οι δύο τους θαύμαζαν στον άλλον και κάπως έτσι η Cass συμμετείχε στους Mugwumps μαζί με τον Ζαλ Γουανόφσκι και τον Τζον Σεμπάστιαν που μετά έφτιαξαν τους Loving Spoonful.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις κάνει πράκτης στα ονόματα?
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω πάντα είσαι τόσο, έχεις τόσο άγχος να τα πεις και σήμερα τα λες τόσο ωραία και λέω... Κάτι έχει κάνει, έχει κάνει πράκτης.
0: Σταμάτσα.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ. Τέλος πάντων, η μπάντα, οι Macwams, διαλύθηκαν μετά την κυκλοφορία του πρώτου του single.
1: Α, δεν πρόλαβα καν και πολλά.
0: Ναι, αλλά ήταν... Είχε πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι η Cass γνώρισε τον Danny.
1: Ε, ναι, εντάξει, για να...
0: Και τέλος πάντων, λοιπόν, το πώς γνωρίστηκαν όλοι μαζί είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Ο John Phillips είχε πει στον Dennis να μπει στους New Journeyman, ωραία. Mm-hmm. Ωστόσο, ο Dennis ήθελε να έρθει και η Cass μαζί τους.
1: Ναι.
0: Γιατί την θεωρούσε πάρα πάρα πολύ ταλαντούχα, που είναι, το ειδωλό μου. Κάνανε καλή παρέα, δέθηκαν αμέσως από την κοινή τους αγάπη για το επάγγελμα και το ταλέντο που είχε ο καθένας, ξεχωριστά, και με το LSD που έπαιρναν συνέχεια.
1: Εντάξει, ήταν το 60, νομίζω ότι όλα τα συγκροτήματα και τις περιόδους έπαιρναν LSD.
0: Ναι, οκ. Okay. Ωστόσο, ο Τζον από την αρχή δεν ήθελε την Cass, υποστήριζε πως η εικόνα της και η καλλιτεχνική της ερμηνεία δεν τέριαζε με το συνολικό ύφος του γκρουπ. Προφανώς ήταν για την εικόνα της.
1: Ναι.
0: Γιατί όποιος δεν έχει δει ποτέ την μάμα Cass Elliot, όπως θέλετε να την πείτε, είναι μια εύσωμη γυναίκα με καστανά μαλλιά, την οποία όλοι την θεωρούσαν απλά, όπως είπα, πάρα πολύ ευχάριστη να κάνει συζήτηση μαζί της.
1: Αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, μέχρι αυτό το σημείο δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη οι μάμας and papas. Ωστόσο, αποφάσισαν να πάνε όλοι μαζί διακοπές σε ένα νησί, το Saint Thomas, για να κάνουν κάμπινγκ. Γιατί δεν είχαν λεφτά.
1: Το Virgin Islands δεν ήταν αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν είχαν λεφτά. Και εκεί βρήκαν ένα κλαμπάκι. Και άρχισαν να κάνουν πρώτη φορά perform η Μισελ, ο Τζον και ο Ντένις στο Creek Alley.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά, όμως, η ιστορία τους ξεκινάει όταν γυρίσαν όλοι μαζί στο Λος Άντζελες. Εκείνη την περίοδο που ήταν στο Σέιντ Τόμας, η Cass είχε πάει εκεί πέρα και είχε βρει δουλειά σαν σερβιτόρα. Και καθόταν και έκανε τα harmonies από πίσω από τους υπόλοιπους για να τους αποδείξει ότι, ξέρεις κάτι, εγώ έχω ταλέντο και είμαι θεά και θα με πάρετε. Και εν τέλει όντως την πήραν.
1: Εγώ διάβασα ότι εκεί που ήτανε, κάτι τσέπη στο κεφάλι και λέει ότι έγινε καλύτερη τραγουδίστρια. Ένα σωλήνας, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν και καλά επειδή ο Τζον πίστευε ότι δεν έχει...
1: Ως δικαιολογία ότι γι' αυτό την πήραμε, γιατί... Την τσέπησε όλο στο κεφάλι και έγινε καλύτερη τραγουδίστρια. Οπότε τώρα μου άρεσε.
0: Τι μας φωνάζεις?
1: Εγώ.
0: Ναι, να πεις ότι είσαι καμία τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, οπότε ουσιαστικά τον γυρίσαν όλοι μαζί στο Λος Άντζελες. Αποφάσισαν να μείνουν σε ένα σπίτι. Που εν τω μεταξύ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο Τζον δεν τη συμπαθούσε. Τη μισούσε. Actively τη μισούσε. Και ήταν σπασί. Ωραία, πάμε να μείνουμε όλοι μαζί σε ένα διαμέρισμα.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, μένανε σε ένα σπίτι καθώς ήταν προφανώς άφραγγοι. Και κάπως έτσι άρχισαν να συμπαθιούνται έτσι λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, βασικά μέσα από γνωριμίες της Cass, να σημειωθεί αυτό, έκλεισαν ένα record deal.
1: Έχουμε πάλι τεστ στο τέλος.
0: Ναι. Έκαναν ένα record deal με το όνομα Magic Circle και lead singer τον Barry McQuire. Το όνομα Mamas and Papas το υιοθέτησαν αφού η Cass παρατήρησε πως στην τηλεόραση συνήθως σας χαρακτήριζαν τις γυναίκες ως μάμας.
1: Ήτανε AAVE. Διάλεκτο, αμερικάνικη αφρικανική διάλεκτος.
0: Α, ναι.
1: Στην τηλεόραση, ναι.
0: Ναι. Μάμας. Και...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάπως έτσι δημοψήφισαν το πρώτο του single στη Hawaii, με τίτλο...
1: Χρήπες και με προφορά.
0: Hawaii.
1: Σήμερα ξεπερνάς τον εαυτό σου.
0: Δεν μπορώ. Τέλος πάντων, δημοσιεύτηκε το πρώτο του single στη Hawaii με τίτλο Go Where You Wanna Go. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ που ακούμε τόση ώρα είναι το If You Can Believe Your Eyes and Ears, το οποίο βγήκε το Φεβρουάριο του 66 και μπήκε στην θέση 1 στα Billboard Charts. Insane, λοιπόν. γιατί για μένα το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι νομίζω από τα top debut άλμπουμ, θεωρώ. Με πιάνεις.
1: Ναι, συμφωνώ. Είναι πολύ ωραίο άλμπουμ.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι, άρα συμφωνούμε, άρα...
0: Λοιπόν, κολλήσαμε. Τέλος πάντων, μεγάλη σημασία έχει ο producer αυτού του άλμπουμ, ο Lou Adler, που εργάστηκε εξαιρετικά για να συνδυάσει όλα αυτά τα μουσικά τζέντρας που είχαν μέσα το άλμπουμ, το sunshine pop, το folk rock και το psychedelic pop. Η μπάντα, ωστόσο, είχε διάφορα προβλήματα εσωτερικά με τη σχέση της Μισελ, π.χ.
1: Θα τα πω.
0: με άλλους μουσικούς, όπως τον Τζεν Κλάρκ από τους The Birds, αλλά επίσης και τη συμπεριφορά του Τζον προς την μάμα Κάς. Της έκανε συνέχεια σχόλια για το βάρος της, την έβαζε να τραγουδάει σε σημείο που λιποθυμούσε. Τέλος πάντων, σε εκείνο το σημείο ήταν που έδιωξαν κιόλας την Μισελ από την μπάντα, για πολύ λίγο καιρό.
1: Spoilers.
0: Ναι, για πολύ λίγο καιρό, επειδή ο Τζον δεν άντεχε να τη βλέπει άλλο να...
1: Ναι.
0: Ναι, να πηγαίνει με άλλους άντρες και τέτοια, γιατί ήθελε και τον Ντένις.
1: Ναι, και τον έχω, συμφωνώ, έχω να πω, θα τα πω μετά, τελείωσε αυτά που θες να πεις.
0: Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω.
1: Ωραία. Βασικά, εγώ ήθελα λίγο να μιλήσω για το τι συνέβη γενικότερα. Απλά, μισό λεπτό. με το, όλο αυτό το relationship drama γενικότερα. Μάλιστα, η Μισελ είχε πει σε κάποια φάση στο Vanity Fair για το, από την περίοδο του 65 μέχρι το 68 ήταν 2,5 χρόνια απόλυτου μελοδράματος. Και ισχύει, δηλαδή, από ό,τι διάβασα, είχαν τρελό δράμα. Και ξεκίνησε από την αρχή, όπως είπε και η Άννα προηγουμένως, με το γεγονός ότι δεν θέλανε την μάμα Κάς στο συγκρότημα καθόλου κτλ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Γενικότερα, υπήρχε μία περίεργη κατάσταση μέσα στο συγκρότημα. Το 2007, η Μισελ είπε πάλι για τις εντάσεις που υπήρχαν στο συγκρότημα. Όταν καθόντουσαν οι τέσσερις της και λέγανε «Εντάξει, εσύ θα τραγουδήσεις αυτό, εσύ αυτό, γι' αυτό» κτλ. Ήτανε αυτοί με τον Ντένι και παίζανε με τα ποδαράκια κάτω από το τραπέζι, έτσι. Και η Κάς με τον Τζον δεν το πρόσεχαν. Έτσι είπε, εγώ δεν φταίω.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η σχέση αποκαλύφθηκε μετά από κάποια στιγμή. Η Κάς τώρα... από ό,τι διάβασα, ήταν ερωτευμένη με τον...
0: Με τον Ντένις.
1: Με τον Ντένις. Και ήταν πάρα... το αντιμετώπισε πολύ άσχημα το γεγονός ότι η Μισελ είχε σχέση μαζί του.
0: Εντάξει, επίσης η Κάς ήταν και ένας άνθρωπος που πολλοί, ξαναλέω, την έβλεπαν... Για το φαίνεστε και όχι για το είναι της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όλοι τη θεωρούσαν τόσο καλή φίλη, αλλά κανένας δεν τη θεωρούσε καλή σαν relationship material.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Ενώ ήταν πάρα πολύ... Έδινε πάρα πολύ, ρε φίλε, άνοιγε το σπίτι της σε όλους. Ό,τι μπορούσε, προσπαθούσε να το δώσει. Έκλεισε το πρώτο record deal για την μπάντα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, έκανε πάρα πολλά, έδωσε πάρα πολλά. Και είχε πει στην Μισελ η Κάς πάνω στο θέμα κάποια στιγμή ότι δεν καταλαβαίνω, μπορείς να έχεις όποιον άντρα θέλεις, γιατί να πάρεις το δικό μου. Ο Τζον εννοείται και είχε αντίρρηση στο γεγονός ότι ο Ντένις και η Μισελ είχαν σχέση. Λογικό, ήταν παντρεμένοι. Και μετά όμως αυτός με τον Ντένις κάνανε τραγούδι αυτή την εμπειρία, το I Saw Her Again. Που έγραψαν από κοινού.
0: Το οποίο δεν θα ακούσουμε αυτό τώρα.
1: Δεν θα ακούσουμε τώρα, αλλά πάμε να ακούσουμε κάτι σιγά-σιγά.
0: Φυσικά, πάμε να
1: για ακούσουμε... Για να περάσουμε στο επόμενο μέρος εκπομπής.
0: Πάμε να ακούσουμε το I Call Your Name από το πρώτο τους άλμπουμ.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το Πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρίου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Στασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο του Φουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

0: Μόλις ακούσαμε ένα πολιτικό σποτάκι από την Δάπνο του Φουκού εν όψη των
1: εκλογών,
0: ναι,
1: το φοιτητικό
0: που θα
1: εκλογών
0: γίνουν
1: που είναι την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, ναι. Αυτά. Mm-hmm. Και τώρα η Κρίς θα μας μιλήσει παραπάνω για τους Mamas and Papas.
1: Θα μιλήσω λίγο. Βασικά, αυτό που ήθελα να πω, να αναφέρω κάτι για το California Dreaming, το οποίο ξέχασα να αναφέρω, κάτι που μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι γενικά το 60 λατρεύανε τους Mamas and Papas. Shout out στο 60, είναι η πέμπτη αγαπημένη μου περίοδος.
0: Εγώ, honestly, νιώθω ότι είναι, αν δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη. Νομίζω ότι τα 70s...
1: γιατί με κορόιδευες ότι έχω αγαπημένη περίοδο.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, είναι πολύ διαφορετικό να λες, αχ, μ' άρεσαν τόσο πολύ τα 60s και πολύ διαφορετικό να λες ότι αγαπώ τη Βικτωριανή περίοδο.
1: Να σου πω κάτι. Έχει ωραία ιστορία. Ιστορία, ωραία. Εντάξει. Είναι δεν θα την πω ωραία, θα την πω ενδιαφέρουσα.
0: Yeah.
1: Επίσης δεν είναι η Βικτωριανή περίοδο.
0: Ναι, εντάξει, whatever. Είπα μια περίοδο, τώρα να τελειώνουμε.
1: Η Βικτωριανή δεν είναι αγαπημένη
0: μου. Okay.
1: Γράψτε όποιος θέλει, λίστα με τις top 10 αγαπημένες περιόδους. Τέλος πάντων, το 60 γενικά ήταν η μάμα μας, η μπάμπας, ήταν πολύ δημοφιλής. Και εκτός από ότι έμειναν πολλά, συνολικά τα τραγούδια τους έμειναν 110 εβδομάδες στα Billboard Hot 100, το οποίο είναι τεράστιο. Και αυτό το fun fact που ήθελα να αναφέρω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ότι μια ηχογράφηση του California Dreaming μεταφέρθηκε μάλιστα και στην αποστολή του Apollo 10, το 69, που πήγε τώρα ξανά, όχι το ίδιο, τέλος πάντων. Και το θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι σχετικά πρόσφατο πάλι. Mm-hmm. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, περίμενε, έχω κι άλλο να πω.
0: Α, συγγνώμη.
1: Αμέσως. Βασικά, έχω mainly να πω, να συνεχίσω για το relationship drama το οποίο υπήρξε.
0: Okay.
1: Ότι, όπως είπε και η Άννα προηγουμένως, μετά δεν άντεξαν την όλη κατάσταση που υπήρχε στο συγκρότημα, για οπότε για λίγο έφυγε η Μισελ και πάλεψε όμως για τη θέση της και τελικά επέστρεψε. Βέβαια, στο δεύτερο άλμπουμ, το οποίο ξεκινήσαμε να ακούμε τώρα μετά το διάλειμμα.
0: Τώρα θα ακούσουμε βασικά.
1: Ναι, συγγνώμη. Okay. Μην με βγάλεις από την εκπομπή, σε παρακαλώ.
0: Κόβεσαι, αγάπη μου. Λοιπόν.
1: Που θα ακούσουμε. Δεν είναι όλα τα φωνητικά δικά της.
0: Ναι.
1: Γιατί έφυγε στη μέση του άλμπουμ. Και πριν φύγει, μπήκε, βασικά αφού έφυγε, μπήκε σε μια πρόβα σύμφωνα με τη Μισελ και είπε στον αδέλφο τους, θα σας θάψω όλους. και το έκανε. Είναι η τελευταία που έμεινε. Αφού το έκανε. Η Μισελ βγήκε και είπε, θα σας θάψω όλους. Και τα κατάφερε.
0: Λοιπόν,
1: αντέχνω πω.
0: Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω με το επόμενο της άλμπουμ. Δεν μπορώ. Όχι, όχι, εγώ θα συνεχίσω με το επόμενο της άλμπουμ, το self-title του, το The Mamas and the Papas, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 66. Ένα τραγούδι κάνει stand-out από το άλμπουμ, το οποίο σε μαγεύει και σε ταξιδεύει στον σουρεαλιστικό, μεσαιωνικό κόσμο που αναφέρουν στο τραγούδι. Και αυτό δεν είναι άλλο από το Dancing Bear. Το fun fact αυτού του άλμπουμ είναι ότι στα όργανα παίζουν η The Wrecking Crew, ένα μουσικό group που χρησιμοποιήθηκε σε χιλιάδες recordings στο Los Angeles, και όχι μόνο. Τους χρησιμοποίησαν οι Beach Boys, η Cher, ο Elvis Presley, ο Frank Sinatra, πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Mm-hmm. Αχ, αυτά είχα να πω για το self-title και πάμε να ακούσουμε το Dancing Bear.

0: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα ακόμη fun fact. Εγώ γενικά fun facts θα λέω σήμερα. Ο John Phillips ισχυρίστηκε ότι είχε προσκληθεί στο σπίτι της Sharon Tate και τη Roman Polanski τη νύχτα των φόνων του Manson, τα Manson Murders, που όσοι δεν ξέρουν είναι μια σειρά δολοφονιών που διαπράχθηκαν από μέλη της οικογένειας Manson, 9 με 10 Αυγούστου του 69 στο Los Angeles. Οι δράστες σκότωσαν πολλά άτομα τη νύχτα της 8ης προς την 9η Αυγούστου. Οπότε εκείνη τη νύχτα ο John Phillips ισχυρίστηκε ότι είχε προσκληθεί στο σπίτι, αλλά ήταν εμοστρωμένος και δεν εμφανίστηκε.
1: Εντάξει, κάτι που έκαναν πολύ συχνά οι Mamas and Papas.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, ξαναλέω, ήταν το 60.
1: Ναι.
0: Βγαίνει Σάτορν στο 60, αλλά...
1: I mean, νομίζω ήταν illegal μέχρι τότε να κάνεις...
0: Ναι.
1: Pretty much everything.
0: Γι' αυτό είναι ότι βγήκε το 60, είναι έτσι. Εγώ το πιστεύω.
1: Έτσι, έτσι τόσο είναι... καλό.
0: Ναι.
1: Α, εν τω μεταξύ, fun fact.
0: Ναι. Πες εσύ και θα πω εγώ, θα συνεχίσω εγώ με το fun fact μου.
1: Που θυμήθηκα τώρα. Ο Ντένις, όταν πρωτογνωρίστηκε με τον Τζον, τον πήγε στους Beatles.
0: Λέω κι εγώ, είπα κι εγώ, μιλάμε για το 60, δεν θα τους αναφέρει. Λέω τόση ώρα, δεν τους έχει αναφέρει, δεν τους έχει αναφέρει, τι φας.
1: Τον πήγε στους Beatles για να του πει, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να σταματήσει... Πρέπει να κάνει πιο πολύ experiment με την pop, μουσική...
0: Α, νόμιζα με τα ναρκωτικά.
1: Όχι. πρέπει να κάνει πιο πολύ experiment με την pop μουσική, έτσι, για να γίνει όσο μεγάλη γίνανε οι Beatles. Είναι πολύ... Δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο όταν το διάβασα αυτό.
0: Ναι, οκ, okay, valid.
1: αυτό είναι το fun.
0: Σκέφτομαι και εγώ συχνά τους Beatles τώρα τελευταία.
1: Σε έχω κολλήσει.
0: Ναι.
1: Το Beatlemania είναι κολλητικό.
0: Το Beatlemania είναι κολλητικό, εγώ το πιστεύω ούτως ή άλλως αυτό. Τέλος πάντων, αν είχε πάει στο σπίτι ο Τζον, ίσως να σήμαινε και το τέλος των Mamas and Papas. Και ήταν μάλιστα και για λίγο κύριος ύποπτος για τους φόνους. Ενώ αυτός όσο και η Mama Cass κλήθηκαν ως μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη των Manson. Γιατί είχαν στενές σχέσεις τόσο με τα θύματα όσο και με τους δολοφόνους. Οπότε αυτό. Mm-hmm. Απλά μου φαίνεται ακραίο το ότι θα μπορούσε να ήταν και. Πώς το λένε, κύριος ύποπτος κιόλας.
1: Βάσει του background του ανθρώπου.
0: Ναι, ισχύει.
1: Spoilers. αλλά γενικά, οκ. Okay, ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν και πολύ. Καλός.
0: Ναι. Όντως.
1: Ναι, οπότε δεν μου κάνει πολύ εντύπωση. Και με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, δηλαδή έκανε fat shame κάθε τρεις και λίγο την Mama Cass και συνέχεια, και το συνέχισαν και οι υπόλοιποι εντωμεταξύ αυτό το πράγμα. Αχ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Να πάμε να ακούσουμε... Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έφτιαξε ο Ντένι με τον Τζον για την Μισελ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή ιδέα. Και πάμε να ακούσουμε το I Saw Her Again.

0: Μόλις ακούσαμε το «As I Hear Again» από το δεύτερο άλμπουμ των «Mamas and Papas», το «The Mamas and the Papas». Mm-hmm. Όπως είπα, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ και αυτοί που παίζουν τα μουσικά όργανα είναι επίσης πάρα πολύ talented. Αλλά πάνω απ' όλα, είναι τίμιο άλμπουμ. Δεν είναι, δηλαδή, άμα έπρεπε να τα κάνω rank,
1: ναι,
0: το επόμενο θα ήταν το αγαπημένο. Βασικά. Είτε το πρώτο, είτε το τρίτο θα ήταν το αγαπημένο μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ό,τι πεις. Εγώ μαζί σου.
0: Ναι, πάντως μέχρι τώρα εγώ περνάω πάρα πολύ καλά.
1: Και εγώ περνάω πολύ καλά. Γενικά μου αρέσει έτσι. Μας λίγο χαλαρώσαμε λίγο σήμερα.
0: Το χρειάζεσαι.
1: Το χρειάζομαι. Πονάει ο φιένας μου, πονάει ο λαιμός μου. Όχι, πέρασε πολύ ωραία χθες. Το ξανάπα. Αλλά πέρασε τόσο πολύ ωραία. Αλλά μου αρέσει που ήρθαμε σήμερα έτσι εδώ στο στούντιο να ηρεμήσουμε και να μιλήσουμε λίγο για το 60 την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη αγαπημένη μου περίοδο.
1: Την Πέμπτη αγαπημένη μου περίοδο.
0: Τέλεια. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτό το άλμπουμ και να ακούσουμε το Dancing in the Street.
1: Του David Bowie.
0: Και όχι.
1: Αυτού.
0: Τον Mamas and Papas.
1: Φτού.
0: Φτού.
1: Bowie episode coming soon. Ναι. Το υπόσχομαι σε μένα.
0: Βάλε τώρα το τραγούδι.

0: Δεν ήμουν έτοιμη. Επιστρέψαμε λοιπόν στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι Χριστίνα Κατζόφλια.
1: Είμαι η Άννα Πάσχου.
0: Δεν τα είπαμε αυτή τη φορά ούτε στο μισό, στο προηγούμενο.
1: Πειράζει.
0: Στο μισάωρο.
1: Δεν ήσουν έτοιμη.
0: Κάθε φορά που αλλάζουμε τραγούδι θα βγαίνει και θα λέω το όνομά μου.
1: Okay.
0: Να πω επίσης ότι ήταν τελικά το ίδιο τραγούδι. Δεν ήξερα ότι.
1: Δεν το ανέφερες καν αυτό. Αυτό το πει σε μένα. Όταν είχαμε κλειστά το μικρόφωνο.
0: ναι, αλλά ανέφερα ότι σκέφτηκα πρώτα το τραγούδι David Bowie.
1: Ναι.
0: I guess.
1: Αυτό είναι.
0: Άντε. Τέλος πάντων.
1: Περάσαμε στο τρίτο άλμπουμ των Mamas and Papas, το οποίο λέγεται Deliver, εμπνευσμένο από την γέννα της Mama Cass. Mm-hmm. Νιώθω ότι δεν το έχω πει. Ότι
0: ήταν έγκυος.
1: Ναι.
0: Δεν το είπαμε.
1: Ήταν έγκυος, ναι. Για την ακρίβεια, για κάποιο λόγο, ήθελε αποφάσισε απλά ότι θα μείνει έγκυος. Κράτησε την ταυτότητα του πατέρα.
0: True to her name, για να είναι Mama Cass.
1: Sure. Αποφάσισε ότι θα μείνει έγκυος και κράτησε την ταυτότητα του πατέρα κρυφή. Και μεγάλωσε το παιδί μόνη της. Mm-hmm. Που, οκ, okay, μιλάμε για τα 60s, όπως είπες και εσύ. Μιλάμε για τα 60s. Όπου δεν νομίζω ότι ήταν κοινωνικά αποδεκτό μια γυναίκα να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί.
0: Εδώ με το ζόρνι τώρα.
1: Ναι.
0: Τα 60s θα ήταν.
1: Ναι, ωστόσο είναι πάρα πολύ inspiring το γεγονός ότι, ξέρεις κάτι, ήθελε μία οικογένεια και είπε ότι ωραία, εγώ θα πάω να κάνω μία οικογένεια και θα μεγαλώσω το παιδί μόνη μου. Mm-hmm. Mm-hmm. Γι' αυτό τι λέω, είδωλο. Είναι... Δεν μπορώ, αυτή η γυναίκα. Δεν μπορώ. Feeling very maternal για την Cass Elliot. Mm-hmm. Τέλος πάντων, το Deliver... Στο Delivered, βασικά, πάλι χρησιμοποίησαν το ταλέντο των Wrecking Crew για τα instrumentals. Σαν άλμπουμ, έχει μία πολύ παρόμοια υφή με τα προηγούμενα. Μόλις ακούσαμε και το αγαπημένο μου τραγούδι, των Mamas and Papas, το Free Advice. Και κάνει feature ένα κωμικό τραγούδι για την γνωριμία του group, το Κρυκάλι. Ξεκινάει...
0: Ναι, το διάβασα αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν για την γνωριμία του γκρουπ κτλ.
1: Ξεκινάει με το τραγούδι, το Dedicated to the One I Love. Γενικά, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν πολλά τραγούδια που πιστεύω ότι όλοι μας ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά κανένας δεν ξέρει λογικά, ο κανένας, εντάξει. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι είναι των Mamas and Papas. Γιατί ναι. Κάπως έχουν γίνει πολλά από αυτά...
0: Cover,
1: έχουν παίξει πολύ στο TikTok... Το California Dreaming ήταν και στο Stranger Things.
0: Είπα να μην το αναφέρω, αλλά τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω. Α, όχι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Βαθιές ανάσεις.
1: Άμα εγώ μπορώ να μιλάω για τους Beatles, εσύ μπορείς να μιλάς για το Stranger Things.
0: Δεν είναι το θέμα μου αυτό, το θέμα μου δεν φάγα κουβάτσι την πέμπτη σεζόν. Τέλος πάντων. Ήταν ωραίο το context στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το California Dreaming.
1: Ναι.
0: Και γενικά, εντάξει, το California Dreaming έχει παίξει και παντού. Παντού. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ γνωστό.
1: Είναι.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι το πιο γνωστό. Είναι το
0: πιο γνωστό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, την πρώτη φορά που θυμάμαι ότι το άκουσα, το ήξερα.
1: Ναι.
0: Βγάζει νόημα.
1: Βγάζει νόημα αυτό. Βγάζει.
0: Βγάζει.
1: Εκείνη ήταν και η περίοδος που βγήκε το άλμπουμ που ο John Phillips σε συνεργασία με τον Lou Adler έφτιαξαν το πρώτο Monterey International Pop Festival με το μότο «Be sure to put flowers on your head». Προφανώς, άμα δεν έχετε καταλάβει, έχει να κάνει με το flower movement και τους χίπηδες, προφανώς.
0: Again, 60.
1: 60s. Στο οποίο εμφανίστηκαν τεράστιοι καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων ο Jimi Hendrix.
0: Αυτή τη φορά είναι ο Jimi Hendrix.
1: Όντως. Δεν είναι ο James, είναι ο Jimi.
0: Ναι.
1: Yeah, Voodoo Child, Psychedelics, τελεία. Janis Joplin, The Who, Ravi Shankar.
0: The Who.
1: Ναι. Και γενικά αυτό το φεστιβάλ αποτέλεσε ορόσημο του καλοκαιριού, της αγάπης, Summer of Love.
0: Χίπηδες.
1: Αυτά, πάμε να ακούσουμε το Κρυκάλι που ανέφερα, που είναι η γνωριμία του γκρουπ.
0: Να το ακούσουμε.

0: Αυτή τη φορά ήμουν έτοιμη.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Τέλος πάντων, η μπάντα αφού έγινε released το τρίτο τους άλμπουμ,
0: ναι,
1: αποφάσισε ότι πάλι ήταν μια καλή ιδέα να φύγουν και να πάνε διακοπές στο Λονδίνο.
0: Εμείς, βασικά, εγώ ουσιαστικά, θα πήγαινα, θα παρατούσα να πάω διακοπές στο Λονδίνο, όχι τελευταία. I fear.
1: Ουσιαστικά δεν πήγαν διακοπές, πήγαν να κάνουν ένα Europe Tour. Αλλά,
0: αλλά ήταν μόνο στο Λονδίνο και ήταν για δύο εβδομάδες και κάνανε μισή συναυλία και ξέρεις, πήγανε τουρίστ και τέτοια.
1: Όχι, βασικά αυτό που έγινε είναι ότι, λοιπόν, σε αυτό το σημείο η Cass Elliot γενικά είχε πάρα πολλές σχέσεις οι οποίες δεν ήταν τόσο ρομαντικές, ήταν πιο πολύ για να την εκμεταλλευτούν. Ναι. Γιατί πάλι ήταν like μια ψυχούλα.
0: Γλυκούλα.
1: I feel very maternal. Ήταν τέλος πάντων μια ψυχούλα και πάρα πολύ τους, την εκμεταλλευόντουσαν με διάφορους τρόπους. Πιο πολύ για την φήμη της και για τα λεφτά της. Mm-hmm. Οπότε στο tour τους, όταν φτάσανε στο Λονδίνο, δεν κάνανε συναυλία, διότι τη συνέλαβαν.
0: Α, ναι, το διάβασα αυτό.
1: Ναι, γιατί ένας τέλος πάντων από... Ένας ερωμένος της. Τι να πω, ένας αγαπητός της. Whatever. Ουσιαστικά ήταν ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές ναρκωτικών στον κόσμο. Στην Αμερική, τέλος πάντων. Και προσπαθούσαν να τον βρουν. Το καλό αυτής της υπόθεσης είναι ότι δεν διώχθηκε ποινικά. Ουσιαστικά την κατηγόρησαν ότι την προηγούμενη φορά που είχε πάει στο Λονδίνο έκλεψε φάση κάτι κουβέρτες από το ξενοδοχείο που έμεινε. Οπότε...
0: Κουβέρτες. Φαντάζομαι να κλέψει κουβέρτες.
1: People are hating on her for no reason.
0: Δεν την κάνω hate.
1: Όχι εσύ, αλλά γενικότερα.
0: Απλά αναρωτιέμαι πόσο εύκολο είναι να κλέψεις κουβέρτες σε σχέση με οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσες να κλέψεις από ένα ξενοδοχείο.
1: Δεν ξέρω γιατί συγκεκριμένα κουβέρτες. Μπορεί να ήταν ωραίες κουβέρτες. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Θα έκλεβα ωραίες κουβέρτες. Allegedly.
1: Allegedly. Τέλος πάντων, δεν διώχθηκε ποινικά και. Μετά από αυτή την ιστορία, πήγανε σε ένα πάρτι με τις Rolling Stones.
0: Α, ναι.
1: Όπου εκεί πέρα ο Τζον γυρνάει και της λέει μπροστά του, φασί. Όχι, δεν έγινε αυτό που λες. Και αυτήν ευρίασε, τον έβρισε και έφυγε. Queen.
0: Fire.
1: Clocked him.
0: Fire.
1: Yeah, fire. Όντως. Ναι, γιατί ήταν μια πολύ... μεγάλη προσωπικότητα. Mm-hmm. Είχε πάρα πολύ ταλέντο και γενικά δεν είναι ότι το... την εκμεταλλευόντουσαν επειδή ήταν πολύ καλή καρδιά. Κανένας δεν την ήθελε για αυτό που είναι σαν άνθρωπος. Την ήθελαν για τα λεφτά της, για τη φήμη της. Απλά, ναι, απλά την εκμεταλλευόντουσαν για whatever. Και είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Mm-hmm. Γενικά, οι Mamas and Papas, βέβαια, ήταν ένα group. Μπορεί να μην είχαν πολύ καλές

0: σχέσεις μεταξύ τους. Λόγω όλων αυτών των δράμα που μας είπες προηγουμένως. Αλλά μέχρι τότε δεν είχαν κάνει disband. Δηλαδή ο άλλος έβλεπε τη γυναίκα του να...
1: είναι με κάποιον άλλο, με τον άλλο μέλος της μπάντας.
0: Ναι, και τέλος πάντων, εγώ απορώ πως η Κάς καθόταν τόσο καιρό εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να σε βάλει ο άλλος να λιποθυμήσεις για να φύγεις.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό τι σε έκανε, ρε φίλε, την έβαζε να κάνει record over and over and over again, μέχρι να...
1: Να μην μπορεί άλλο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, στη συνέχεια λέω να ακούσουμε το Dedicated to the One I Love, που αναφέραμε προηγουμένως.
1: Να το ακούσουμε, Άννα. Εγώ συμφωνώ.

0: Δεν έχω κάτι. Νομίζω πως είμαι να περιμένω να πεις κάτι.
1: Okay. Πριν ανοίξει το μικρόφωνο. Τραγούδι. Πριν ανοίξει το μικρόφωνο, μου λέει: Άνοιξε το μικρόφωνο, Άννα. Με ένα πολύ αυστηρό τόνο.
0: Είναι για να σε κρατάω on your toes. Να σε κρατάω σε ετοιμότητα. Μην χαλαρώνεις.
1: Οκ, okay, συγγνώμη. Ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Είναι
1: για
0: πολύ
1: να χαλαρώσω.
0: Όμορφο τραγούδι, ναι.
1: Αχ, αγαπώ τη μάμα σαν πάπα. Είναι η αγαπημένη μου μπάντα. Όχι.
0: Όντως.
1: Επειδή okay, νιώθω ότι ακούω πάνω κάτω τελευταία πολύ παρόμοια μουσική και καμία σχέση με αυτή που πρώτα άκουγα, που άκουγα όταν πρώτο ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, απλά δεν ξέρω.
1: Αλλά είναι μία από τις αγαπημένες μου μπάντες, δηλαδή θα την έβαζα άνετα
0: το
1: top 5.
0: Γιατί τον τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι ότι σε βλέπω πάρα πολύ να ακούς Μάμας εν Πάπας.
1: Ναι.
0: Και εγώ ακούω πολύ. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και εμένα. τον τελευταίο καιρό. Μ' αρέσουν οι Μάμας εν Πάπας. Δεν ήξερα βέβαια πολλά πράγματα για την ιστορία τους. Όταν το πρότεινες να κάνουμε αφιέρωμα, έκατσα και το έψαξα και συγκλονίστηκα, θα πω. Νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη.
1: Ναι.
0: αλλά είναι όντως ένα πολύ ωραίο συγκρότημα. Και επίσης, όντως ήξερα πολλά. Καλά, εκτός από το California Dreaming, είπαμε. Ας πούμε, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Mm-hmm. Το ήξερα και το επόμενο, και θα το σχολιάσουμε αυτό σε λίγο. Ναι. Τη συζήτηση που είχαμε πριν έρθουμε στο στούντιο. Στο τηλέφωνο κιόλας, τα κάνω από κοντά.
1: Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε, θα γυρίσουμε πίσω στην Αμερική από το Λονδίνο, από όλη την τραγωδία του Λονδίνου.
0: Και okay, storyteller.
1: Γυρνώντας στην Αμερική, προσπάθησαν να τηλεοποιήσουν το τέταρτο τους άλμπουμ, το The Papas and the Mamas. Είναι πολύ αστείο. Έχουν ένα self-title που λέγεται The Mamas and the Papas. The Papas and the Mamas, τέλος πάντων. Που βγήκε το Μάιο του 68. Για μένα. Το θεωρώ ok. Το θεωρώ όντως ok. Προτιμώ το τελευταίο άλμπουμ περισσότερο από ότι μ' αρέσει αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο.
0: Στο τέλος του quiz θα έχει κάντε rank τα άλμπουμ με βάση το τι πιστεύει η Άννα.
1: Οκ. Τέλος πάντων, είναι ένα άλμπουμ που δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει keep-up με τα πιο complex ακούσματα των 60s, των late 60s συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα χρόνο μετά βγήκε το Forever Changes.
0: Δεν βλέπει κανείς την Άννα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν γελάει.
1: το τραγούδι εδώ που κάνει stand out είναι προφανώς το cover του Dream a Little Dream of Me. και το 1230, που είναι και το πιο διάσημο του άλμπουμ. Ωστόσο, εντάξει, okay, καταλαβαίνουμε ότι η μπάντα έχει ψιλοαρχίσει να διαλύεται. Ειδικά με την απόφαση του John Phillips να κυκλοφορήσει το single του Dream a Little Dream of Me κάτω από το όνομα της Mama Cass, featuring the Mamas and the Papas.
0: Crazy.
1: Αλλά αυτό το single ήταν και η αρχή της Mama Cass solo καριέρας.
0: Άρα στην ουσία ήθελα να κάτι, να τη βλάψει, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν καλό.
0: Ναι, και τελικά τη βοήθησε.
1: Honestly, yeah.
0: Πολύ profound αυτό που είπα, μπράβο.
1: δεν ξέρω, νιώθω ότι... for me personally, νιώθω ότι η Mama Cass έκανε πολύ καλύτερη καριέρα από τον John Phillips.
0: Να σου πω νιώθω κάτι.
1: Ότι άμα, όταν πάρω τον Αλέξανδρο τηλέφωνο μετά την εκπομπή, θα αρχίσει να με βρίζει. Τι λες, η Journeyman, 500 miles.
0: Καλά, ναι, οκ. Okay. το καταλαβαίνω αυτό από τη μία.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, σαν άνθρωπος που δεν ακούει αυτό το είδος μουσικής, αλλά πολύ πιο σπάνια από ό,τι θα ακούσει τα υπόλοιπα είδη. Όχι ever, αλλά τα υπόλοιπα είδη που ακούω. Ήξερα πιο πολύ πιο πριν τη Mama Cass από ναι. τον John Phillip. Δηλαδή, ναι. σαν όνομα έμεινε πολύ περισσότερο.
1: Επειδή άκουσες το «You gotta make your own kind of music». Έλα, top. Top τραγούδι.
0: Top. Η αλήθεια είναι top τραγούδι. Αλλά δεν ξέρω, απλά σαν όνομα, ρε φίλε, τώρα δεν θυμάμαι να σου πω κιόλας το από πού έχω ακούσει τι και πότε.
1: Εγώ πιστεύω...
0: Πολύ συγκεκριμένα κομμάτια θυμάμαι ακριβώς που ήμουν όταν τα άκουσα πρώτη φορά. Αλλά και πάλι, σαν όνομα το ήξερα σίγουρα πολύ πιο πριν.
1: Εγώ νιώθω ότι είναι ξεκάθαρα το γεγονός ότι η Mama Cass ήταν μια πολύ ανοιχτή προσωπικότητα. Γι' αυτό και είχε τόσους πολλούς φίλους στον μουσικό τομέα.
0: My close personal friend.
1: My close personal friend, Mama Cass.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι... πιστεύω ότι εγώ και αυτό τα κάναμε πάρα πολύ καλή παρέα. Mm. Τέλος πάντων, λέω να προχωρήσουμε και να ακούσουμε από το τέταρτο άλμπουμ, το Dream a Little Dream of Me.
0: Να μην που...
1: ναι.
0: Πέρα από ότι πήρα τηλέφωνο την Άννα, λίγο πριν ξεκινήσουμε, και της λέω, να σε ρωτήσω κάτι, πολύ σημαντικό, το σκέφτομαι όλη μέρα σήμερα. Αυτό το τραγούδι, πού έπαιξε? Λέει, τι εννοείς, έπαιξε κάπου, σε μια ταινία, σε μια σειρά κάπου. Και...
1: και όταν τα έψαξα, γυναίκα της λέω, α, έχει παίξει σεζόν 4 του Stranger Things.
0: Και της λέω, είναι κάτι λίγο πιο horror, κάπου σε κάτι horror έπαιξε. Και τελικά έπαιξε στην τέταρτη σεζόν, απλά σε κάποια φάση. Ναι. Εκεί όταν κάνανε το throwback στο 60. Μερό, θυμήθηκα. το flashback, ό,τι να είναι, δεν ξέρω. Ήτανε περίεργη η τέταρτη σεζόν. Τέλος πάντων, πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο 1 επίθεση στο φοιτητικό κίνημα, ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις που έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές τους ψηφοφόρους, που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορούν να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

0: επιστρέψαμε.
1: Ακουτερέτε πάντα τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Άννα Πάσχου.
0: Είμαι η Χριστίνα Κατζόφλια.
1: Α, τι ωραία. Ακούτε Μόσπιτ.
0: Και μόλις ακούσαμε το Midnight Voyage.
1: Πες το, πες το.
0: Όχι, όχι, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι το ίδιο πράγμα. Voyage.
0: Voyage.
1: Voyage.
0: Εντάξει, είναι.
1: Μαθαίνω αγγλικά εγώ εδώ πέρα στο ράδι πάντων.
0: Απλά είναι το voyage με αγγλική προφορά.
1: Γαλλική. Wait.
0: Voyage είναι η αγγλική προφορά.
1: Ναι.
0: Voyage είναι η γαλλική προφορά.
1: Απλά είμαι Γαλλίδα.
0: Οκ, ό,τι πεις.
1: Εδώ δεν ξέρω τα αγγλικά. Ακούσαμε λοιπόν το Midnight Voyage από το τέταρτο άλμπουμ των Mamas and Papas.
0: Κάπου ήθελα να καταλήξω εγώ τώρα.
1: Α, λοιπόν, το 69, το 68... Έγινε official, οι official διαλύθηκαν, καθώς τώρα δεν είχαν και κάποιο συμβόλαιο να τους κρατάει πίσω. Το μόνο που χρωστούσαν είναι ουσιαστικά άλλο ένα άλμπουμ.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, πιστεύω ότι καλό θα ήταν να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτό το
0: να
1: άλμπουμ.
0: Να ακούσουμε και άλλο ένα τραγούδι, Άννα μου, ό,τι πεις.
1: Thank you.
0: Σήμερα ακολουθώ εσένα.
1: Ωραία.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Θέλεις, την επόμενη εβδομάδα τι θα γίνει.
0: Τίποτα. Spoilers.
1: Θέλεις να μιλήσεις εσύ λίγο, να πεις κάτι?
0: Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω, γιατί κυρίως τα είπαμε τα περισσότερα που είχα να πω. Βασικά για το δράμα το οποίο υπήρξε μέσα στο
1: group.
0: Στο group.
1: Εντάξει, λογικό ήταν κάποια στιγμή να διαλυθούν.
0: Ναι, δηλαδή okay. Με ό,τι έγινε... Και πόσο κράτησαν, πολύ ήταν. Βέβαια δεν κράτησαν και πολύ έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πώς αλλά έβγαλαν. Τρία χρόνια.
1: Εντάξει, ναι, αλλά έβγαλαν δύο άλμπουμ μέσα σε ένα χρόνο.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά σου λέω ότι. Σαν group δεν κράτησαν πολύ. Δεν σου λέω τώρα για το legacy.
1: Ναι.
0: Ότι σαν group. Εντάξει. Κράτησαν παραπάνω του Sex Pistols.
1: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι. Και να προχωρήσουμε στο final, το πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ των Mamas and Papas. Πάμε να ακούσουμε For the Love of Ivy.

0: Το Νοέμβριο του 1971, λοιπόν, έβγαλαν το τελευταίο άλμπουμ οι Mamas and Papas, έτσι για να κάνω λίγο sum up την δισκογραφία τους, με όνομα People Like Us, το οποίο όλα τα τραγούδια, πέρα από το I Wanna Be A Star, γράφτηκαν από τον John Phillips. το άλμπουμ δεν έχει ούτε ένα cover, το οποίο είναι λίγο φάση... Είναι πολύ περίεργο. Νιώθω ότι εμείς, πέρα από το Dream A Little Dream Of Me, δεν έχουμε βάλει κάποιο cover σήμερα, ή έχουμε βάλει. Δεν θυμάμαι.
1: Όχι, νομίζω. Το Dancing In The Street είναι cover από τους Mamas and Papas. Οπότε δεν είναι, θεωρείται cover.
0: Τέλος πάντων.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι,
0: είναι ένα άλμπουμ το οποίο εστίασε πάρα πιο πολύ στην soul και στην soft rock και δεν είχε πάρα πολύ επιτυχία εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, εμένα μου αρέσει πολύ παραπάνω από το Papas and Mamas. Αχ, πολύ παραπάνω από το Mamas and Papas. Αχ, λοιπόν. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να κάνει το pop αυτό, if you can believe your eyes and ears, το πρώτο της άλμπουμ. Πιστεύω ότι, άμα έπρεπε να... Ναι, πιστεύω ότι, ας πούμε...
1: Λοιπόν, σημειώστε, κάντα rate,
0: είναι το If You Can Believe Your Eyes and Ears.
1: S-tier.
0: Ναι. Εγώ τώρα λέω για τα like, πρώτα albums.
1: Το κατάλαβα.
0: Ωραία. Πρώτο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, πιστεύω, είναι το self-title των Doors.
1: Α! Έχουμε πάει γενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή. Και τρίτο, θα έβαζα το self-title των System of a Down. Καμία σχέση.
1: Γιατί, ξέρω εγώ, μου είπε Mamas and Papas και λέω, ωραία, το έχουμε. Μετά μου λέει, μέσα στο θέμα, μετά μου λέει Doors. Λέω, ωραία, κάπου εκεί πες. Και μετά μου λέει System of a Down. Λέω, α, έχουμε πάει γενικά στη μουσική σκηνή. Αυτό μου αρέσει στο music taste της Άννας. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή... Σου λέει, like, αχ, ναι, Mamas and Papas, ξέρω εγώ και θα σου πει. Μετά, top system of a down. Full.
0: Ναι, και μετά, like, πας στα πιο psychedelic πράγματα.
1: Μα ποιένας μου. Δεν είμαι εγώ για metal, αλλά ρε,
0: το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι έχεις 60s και μετά, like, fast forward 2000s. Τέλος πάντων, και θέλεις να πεις κάτι.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία και μου αρέσει πάρα πολύ όπως τα λες και δεν έχω κάτι να προσθέσω.
0: Τέλεια. Οπότε πάμε να ακούσουμε το, από το People Like Us, το Snow Queen of Texas.

0: Μόλις ακούσαμε το Snow Queen of Texas, κάπου εδώ πέρα άρχισε γενικότερα η solo καριέρα των
1: μελών.
0: Το fun fact που θέλω να πω είναι ότι γενικά προσπαθήσαν να κάνουν regroup και μετά τον θάνατο της Cass, για τον οποίο θα μας μιλήσει η Chris. Και κάνανε regroup με το όνομα που επέλεξε ο John Phillips. Take a wild guess τι ήταν. The new mamas and papas. Επειδή είναι τόσο original αυτός ο άνθρωπος, Αλέξανδρε. Είναι τόσο original αυτός ο άνθρωπος και έγραψε όλα τα τραγούδια του.
1: Okay.
0: Έγραψε όλα τα τραγούδια του. Θα αρχίσω να κλαίω. Έγραψε. Ρε φίλε, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς γίνεται να έγραψε όλα τους τα τραγούδια και να επέλεξε όταν προσπαθούσε να ξαναφτιάξει την μπάντα το όνομα The New Mamas and Papas.
1: Μπορεί να βασίστηκε στην αναγνωρισιμότητα του group.
0: Ρε φίλε, γενικά ο John Phillips είναι πολύ αναγνωρίσιμος. Μιλάμε ψέματα. είναι πολύ πετυχημένος. Τι κούφανα.
1: Με κούφανε. Δεν διαφώνησα. Δεν είπα το αντίθετο καθόλου. Played back. Δεν είπα τίποτα για να διαφωνήσω μαζί σου. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ βασικά ήθελα να πω ότι ναι, πρώτη από το group πέθανε η μάμα Cass. Και όταν έγινε αυτό, δυστυχώς βγήκε μια φήμη, άσχημη εγώ θα την έλεγα, ότι η Cass Elliot πέθανε επειδή πνίγηκε με ένα σάντουιτς με ζαμπόν. Και ήταν αυτό ένα σκληρό αστείο, το χαρακτήρισαν. Έχει το διάβασα και όντως είναι λίγο κάπως. Απλά στην πραγματικότητα επινοήθηκε επειδή επιτόπου από το μάνατζέρ της για να προλάβει τις φήμες από υπερβολική δόση, για την υπερβολική δόση που αναπόφευκτα θα είχαν εξαπλωθεί, γιατί όπως αναφέραμε ήταν από το 60. Οπότε γενικά, και γενικά σαν group επίσης κάνανε αρκετή χρήση. Άννα, σωστά.
0: Ναι, γενικά και η μάμα Cass ήταν και εθισμένη στην ηρωίνη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το είχε αναφέρει κιόλας η ίδια, το είχε πει αυτό. Παρ' όλα αυτά πέθανε στην πραγματικότητα από καρδιακή προσβολή, απλά και ξεκάθαρα, απλά δεδομένα της εποχής και της φήμης του συγκροτήματος αυτό. Και μαζί με το γεγονός που μας ανέφερε πριν η Άννα, ότι είχε ερευνηθεί για τη διακίνηση ναρκωτικών λόγω της σχέσης της, ήταν καλύτερη κατασκευασμένη φήμη από τις φυσικές φήμες. Δηλαδή, καλύτερα να βγάλεις μια φήμη για τον εαυτό σου πάνω σου κάνει χειρότερη, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό, τέλος πάντων τώρα, αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, αλλά
0: καημένη.
1: Εκεί έτσι το σκέφτηκαν εκείνη την ώρα και απλά το σάρτης με βρισκόταν ένα σαν ένα προπ στο δωμάτιο, σαν ένα like, βοήθημα και ο μάνατζερ απλά εκείνη την ώρα είπε, α, αυτό θα βγάλουμε ως φήμη. Ναι. Αυτό.
0: Αχ.
1: Εντάξει, ήταν πολύ στενάχωρη η όλη κατάσταση, γιατί έφυγε πολύ νέα.
0: Ναι.
1: Ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, 32.
0: Δεν θυμάμαι,
1: κάπου τόσο ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Θα το τσεκάρω κιόλας με το επόμενο τραγούδι. Αλλά, εντάξει.
0: Εντάξει, ο Ντένις συνέχισε τη μουσική του καριέρα. Όπως και ο Τζον Φίλιπς με τη δημιουργία των The New Mamas and Papas. Σε κάποια φάση ο Ντένις είχε μπει κιόλας στο The New Mamas and Papas. Ωστόσο, επειδή συνέχεια τσακωνόταν με τον Τζον Φίλιπς, έφυγε, ξαναμπήκε στο The New Mamas and Papas όταν έφυγε ο Τζον.
1: Ναι.
0: Γενικά είχαν γίνει πολλά πράγματα. Η Μισελ έγινε ηθοποιός.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό έγινε ηθοποιός. Έπαιξε σε διάφορα.
0: Ναι, έκανε τον ήρωα της πραγματικότητα. Το I Wanna Be a Star. Είναι, το έγραψε γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Επειδή, τέλος πάντων. Επειδή ήθελε να γίνει ηθοποιός.
1: Ότι όντως έφυγε 32 χρονών.
0: Okay.
1: Το 74.
0: Οκ. Okay. Αχ. Μάμα Cass. Εγώ γενικά είχα γράψει σε κάποια φάση ότι αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σαν πληροφορία ήταν πως το group ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι βλέπουμε εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Οι περισσότερες μπάντες δινόντουσαν σαν τους Beatles. Ήταν σχεδόν είτε πάντα ένα...
1: Οι περισσότεροι τελείως δινόντουσαν σαν τους Beatles. Δεν έχω δει μία φωτογραφία, δεν έχω δει από τη δεκαετία του 60, από τους Beatles και μετά, δεν έχω δει μία φωτογραφία που ένα άτομο το λιγότερο στη φωτογραφία να μην έχει το ίδιο, να το λες, α, ένας Beatles. Probably ήταν like, να μπει στους Beatles και δεν το καταφέρανε.
0: Τέλος πάντων, ήταν σχεδόν πάντα είτε girl group, είτε boy band, κάτι που δεν ισχύει για τους μάμας, καθώς είχαν έτσι μια πάρα πολύ καλή ισορροπία, δύο γυναίκες, δύο άντρες.
1: Το τσάμπα.
0: Ναι. Πάνω απ' όλα είχαν την Mama Cass, η οποία το απεχθανόταν κιόλας αυτό το όνομα. Γι' αυτό τη λέω Cass Elliot.
1: Αυτή δεν το έβγαλε.
0: Αυτή το έβγαλε, αλλά επειδή όλοι...
1: Το διάβασα σε κάποια στιγμή ότι είπε ότι I'm a mama, only to my child.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, σε κάποια φάση απλά άρχισε να το μισεί και το καταλαβαίνω, ρε φίλοι.
1: Γιατί ναι.
0: Αχ, ήταν τέλος πάντων μια γυναίκα Ίταλο που δεν προσπαθούσε να ταιριάξει στα στερεότυπα της εποχής και πάνω απ' όλα ήταν πάντα πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό της. Ήταν μια πάρα πολύ περίπλοκη προσωπικότητα, μια φεμινίστρια με πολύ χιούμορ και οι περισσότερες, ακόμη περισσότερες γνώσεις. Ήταν μια free spirit γυναίκα, αγαπούσε τις συζητήσεις, αγαπούσε τη μουσική. Ωστόσο ο κόσμος την εκλάμβανε ως απλά Mama Cass.
1: Ναι.
0: Ναι, φάση άλλο εδώ, να
1: σκάνει. Κατάλαβα γιατί ναι, θα μπορούσε να... Γιατί την ενοχλούσε. Λογικό.
0: Ναι,
1: ότι
0: και
1: γι' αυτό... ο κόσμος δεν την έβλεπε γι' αυτό που ήταν, ναι.
0: Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι δεν είχε και... Πίστευα ότι δεν είχε την ζωή της στα χέρια της. Ενώ ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ χαρισματική. Ποτέ δεν ήταν η επιλογή κάποιου άντρα, όπως του Ντένις. Ή ας πούμε ο Τζον που προσπαθούσε συνέχεια να της επιβάλλει...
1: Καλά, ο Τζον είχε άλλα προβλήματα.
0: Τέλος πάντων, όταν είσαι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και συνεργάζεσαι, είναι πάρα πολύ λογικό να αμφισβητείς τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Και άμα περισσότερος κόσμος την έβλεπε για το είναι της και όχι για το φαίνεστε, πιστεύω ότι θα είχε πολύ διαφορετική κατάληξη από ό,τι είχε.
1: Ναι.
0: Αχ, δεν μπορώ με τον Τζον, πραγματικά. Ο Τζον, παιδιά, να ξέρετε ότι είχε μια παράνομη σχέση...
1: 10 χρόνια.
0: Με την κόρη του.
1: Ναι.
0: Η οποία τώρα έχει φτιάξει YouTube channel.
1: Να μπείτε να δείτε τα βίντεο.
0: Sure. Ανώ. Εγώ για να κλείσουμε, ήθελα να βάλω το The In Crowd. Το οποίο δεν το έβαλα, είναι από το πρώτο τους άλμπουμ. Και νομίζω είναι και αυτό ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ωστόσο... Δεν ξέρω, εσύ τι λες.
1: Εγώ συμφωνώ, αλλά νομίζω πρέπει να καληνυχτήσουμε πρώτα.
0: Φυσικά να καληνυχτήσουμε.
1: Καληνύχτα λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο γενικότερα και να βάλουμε και να κάνουμε γενικά μία αλλαγή, γιατί δεν κάνουμε συχνά τέτοιου είδους συγκροτήματα και καλλιτέχνες γενικότερα, έτσι πιο... Δεν ξέρω.
0: Πιο folk.
1: Πιο folk.
0: Ναι, γιατί ναι, οι μάμας και οι πάπας έκαναν folk μουσική.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, εγώ προτείνω να ακούσετε και το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο δεν είναι τόσο folk. Έχει πολύ soul μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Νομίζω ήρθε η ώρα να κάνω rank τα άλμπουμ τους.
1: Δεν τα έκανες.
0: Όχι.
1: Έκανες rank... τα σύστημα φεντάω, ναι.
0: Όχι, έκανα rank τα... Τι πιστεύω ότι είναι το καλύτερο... Τα καλύτερα self-title. Όχι self-title, τα καλύτερα
1: πρώτα
0: debut albums.
1: Ναι.
0: Για μένα πιστεύω ότι πρώτο θα έβαζα το If You Can Believe Your Eyes and Ears.
1: Το πρώτο του album.
0: Yeah. Δεύτερο θα έβαζα το Deliver.
1: Ναι.
0: Τρίτο θα έβαζα το... το τελευταίο τους. Το... Κόλλησα.
1: People Like Us.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Τέταρτο θα έβαζα το Deliver. Το είπα, όχι.
1: Ναι, νομίζω το παίζω.
0: Α, τέταρτο θα έβαζα το Mamas and Papas. Και τελευταίο θα έβαζα το Papas and Mamas.
1: Οκ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω κάτι rank να κάνω, η αλήθεια είναι, γιατί δεν έχω νομίζω ολοκληρωμένη γνώμη όπως εσύ. Εκτός αν θες να κάνω άλλα άκυρα album rank.
0: Φυσικά.
1: Στο τέλος θα ξαμείνω για να κλείσουμε. Θα κάνω rank τα αγαπημένα μου άλμπουμ και τις αγαπημένες μου εποχές. Περιόδους μάλλον, όχι εποχές.
0: Εποχές.
1: Τα αγαπημένα μου είναι τα φθινόπωρα.
0: The California Dreaming.
1: California All the leaves are brown. Exactly. Exactly. Οπότε, νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Νομίζω σας έχουμε πει αρκετά.
0: Είμαι η Άννα Πάσχου.
1: Είμαι η Χριστίνα Κατζόφλια. Ήσασταν συντονισμένοι στο πρόγραμμα MOSPIT.
0: Ακούτε ρε πάντα τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βαγγελής Βαλαμπάνης με την εκπομπή Τα Σημάδια του Χρόνου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Καληνύχτα από εμάς. Πολλά φιλάκια.
0: Και πάμε να ακούσουμε από το πρώτο τους άλμπουμ, το The In Crowd. Καλό σας βράδυ.

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλλουν τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου.
1: Οι Γερμανοί εισβολεί ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών.

0: ομοβόδης. Προφή το μίσος κι αλλήλος παραγμός, προστή αλληλοεξόντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης εμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα διήρχε το μία χρήση.
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφετείου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα σημάδια του χρόνου επιτέλους επιστρέφουν. Βράδυ Κυριακής εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε, είχαμε καιρό είναι η αλήθεια. Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, όπως πάντα εδώ Κυριακή, 10 με 11 το βράδυ και θα κλείσουμε μαζί το πρόγραμμα της μέρας σε μια εκπομπή που μπορεί να είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά με την ίδια ζωντάνια θα θέλουμε να σας μεταδώσουμε όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει για σήμερα στα σημάδια μας. Σημάδια τα οποία γίνονται Μάιο, 10 Μαΐου σήμερα 2026. Και αλήθεια είναι ότι λείψαμε αρκετά από τότε που έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουν περάσει κάποιοι, ίσως έχει περάσει ένας μήνας και βάλε, αλλά δεν βαριέσαι, είναι μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ πέρα στην παρέα μας και εννοείται, όπως πάντα, να προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας μάτια και να αναδεικνύουμε τις πιο σκοτεινές, τις πιο άγνωστες και τις πιο περίεργες στιγμές και πτυχές των γεγονότων και της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί Μάιος έχει πολλούς συμβολισμούς πρόσφατα. Σχετικά μάλλον πρόσφατα είδαμε αυτούς συμβολισμούς και αυτά τα πρόσωπα των ημερών του Μαΐου να το πω ανασταίνονται, γιατί είδαμε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την ημέρα, από την 1η Μαΐα του 1944, όπου 200 πατριώτες κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί στο στρατόπεδο της Κεσαριανής. Και είναι μια μέρα σήμερα λοιπόν 10 Μαΐου που δεν ήξερα πώς να πρωτοξεκινήσω την εκπομπή. Να αναφέρουμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των U2, ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Ιρλανδία που για μένα είναι στο top 10 ίσως των συγκροτημάτων όλων των εποχών, με ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο αλλά και την εξαιρετική φωνή του Μπόνο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το στούντιο, είτε σε κάποια άλλα αφιερώματα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους, ή έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές Τετάρτη, εννοείται είστε συντονισμένοι όλη μέρα εδώ στην καρδιά των εξελίξεων, στο Ράδιο Πάντιον. Πάντα για μέρα είναι μια όμορφη μέρα που έρχομαι στο στούντιο, γι' αυτό και το τραγούδι αυτό που θα βάλω αυτές αμέσως στο YouTube, σας το αφιερώνω γιατί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Οπότε, Beautiful Day με τη φωνή του Μπόνο και του U2 και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα σαν σήμερα και της μέρας, μάλλον των ημερών, αλλά και τη μεγάλη προσωπικότητα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1905.

Με τη μαγευτική λοιπόν φωνή του Μπόνο, όπου το κανονικό το όνομα είναι συγκεκριμένα Paul David Hewson, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, γεννημένο στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών. Ο πατέρας του, τον οποίο έχασε νωρίς σε ηλικία 14 ετών, ήταν Ρώμαιο Καθολικός, και η μητέρα του ήταν Προτεστάντισσα. Και το πιο ωραίο είναι ότι η YouTube, που αν δεν τους έχετε ανακαλύψει, αξίζει να τους ανακαλύψετε, για όσους αγαπάμε ήδη, έχουν στιγματίσει σίγουρα στιγμές της ζωής μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός και οι συμμαθητές του, David Evans, ο γνωστός Edge, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton, ήταν αυτοί που σχημάτισαν το συγκρότημα 1977 και το ονόμασαν YouTube. Οπότε λοιπόν ο Μπόνο σήμερα γίνεται 66 και το ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αλλά για τη σημερινή εκπομπή θα μπορούσαμε να μην βάλουμε μέσα την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών για άλλους ημέρα της Ευρώπης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για το τέλος, 9 Μαΐου, 8 με 9 Μαΐου για να είμαστε πιο ακριβείς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο σκοτεινής και θλιβερής σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν τέτοιες μέρες του Μάη, όταν έχοντας ήδη αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου, το Βερολίνο έπεφτε και οι παγκόσμιοι μακελάριδες που άκουγαν στο όνομα Ναζί παραδίδονταν άνευ όρων και η Ναζιστική Γερμανία πλέον έπεφτε. Τέτοιες μέρες, 8 με 9 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι

μέχρι και το Βερολίνο. Αυτοί ήταν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί όπου κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το τέρας του ναζισμού. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρετε για τη συγκεκριμένη επέτειο, μπορεί να βλέπετε τα κλασικά στα δελτία των ειδήσεων, όπου στη Ρωσία έγινε η παρέλαση της ημέρας της νίκης κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σβήνει το αντιφασιστική, αλλά πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους υπεραστικούς, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, που μας βάζει λίγο στο κλίμα και θα εξηγήσουμε λίγο τι ισχύει με αυτή τη μέρα και γιατί αξίζει να τη μνημονεύουμε.

Και αν μ' αρέσουν οι περαστικοί σε αυτό το τραγούδι, είναι που αναφέρουν και όλα του Αδόλφου τα εγγόνια. Και πραγματικά αξίζει να δούμε εκείνες τις τελευταίες μέρες το πώς παραδόθηκε τότε η ναζιστική Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μας ακούτε από το site μας radiopadion.com. Εννοείται μας στέλνετε στο chat τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας. Και κάτι μπορεί να σας προβληματίζει για όσα ακούτε. Και εννοείται τα social media του σταθμού μας, Radio Padion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και Radio Padion στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Για πάμε λοιπόν σε εκείνες τις μέρες πριν γίνει η νίκη ουσιαστικά. Στις 7 Μαΐου του 1945 ο αρχηγός του επιτελείου της ανώτατης διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιόντλ, ο Άλφρεντ Γιόντλ, παραδόθηκε στο αρχηγείο των συμμάχων, όπου εκεί πέρα έχει στρατοπεδεύσει ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ, στη Ρέμ, στη Γαλλία. Στην τελετή κατά την οποία ο Γιόντλ υπέγραψε την πράξη στρατιωτικής παράδοσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων που υπέγραφαν επίσης. Ήταν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, με αίτημα των Σοβιετικών, υπογράφτηκε άλλο ένα έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της 9ης Μαΐου του 1945 από τον Γερμανό στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, θέτοντας επίσημα το τέλος των 6 ετών αιματηρών μαχών στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, είναι η μέρα νίκη στην Ευρώπη. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή η μέρα νίκη σηματοδοτεί την ημέρα που οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέδει την Ναζιστική Γερμανία και υψηλό συμβολισμό έχουν οι πρώτες ανακοινώσεις των νικητών. Από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απίφθινε μήνυμα στο έθνος μέσω ραδιοφώνου για να ανακοινώσει την παράδοση Γερμανίας. Ο στρατηγός Άιζενχάουερ με ενημερώνει ότι οι δυνάμεις της Γερμανίας παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Οι σημαίες ελευθερίας σχηματίζουν πάνω σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Τρούμαν όρισε την 8η Μαΐου ως μέρα κατάπαυσης του πυρός, ως μέρα της νίκης και οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι Σοβιετικοί ωστόσο όρισαν την 9η Μαΐου ως ημέρα της Σοβιετικής νίκης ή της νίκης με βάση το έγγραφο παράδοση που γράφτηκε στο Βερολίνο. Αντίστοιχα την ίδια ημερομηνία ο Υπουργός του ΗΠΑ Ουίνστον Τσόρτσιλ ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο στις 3 το μεσημέρι ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ολοκληρωθεί μετά την παράδοση Γερμανίας την προηγούμενη μέρα. Η ουσιαστική διαφορά στις ημερομηνίες της νίκης 8 και 9 Μαΐου έγινε στη διαφορά ώρας ουσιαστικά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Μετά εννοείται ότι μετά από αυτές τα 6 χρόνια καταστροφής ακολουθεί μια φρενίτιδα ενθουσιασμού. Στη Νέα Υόρκη οι καμπάνες των ναών χτυπούσαν χαρμόσυνα και εικόνες αυτοκινήτων ηχούσαν αντίστοιχα, καθώς 250.000 στρατιώτες, ναύτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στη γνωστή Times Square για να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν. Οι άνθρωποι συνέρεαν σε χώρους λατρείας για να ευχαριστήσουν για την νίκη και να προσευχηθούν για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στον Ειρηνικό. Μην το ξεχνάμε, αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη διπλή ρήψη των πυρηνικών βομβών τον Αύγουστο του 1945, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε για τα καλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πέρασε στην ιστορία. Παράλληλα λοιπόν τις εκδηλώσεις χαράς για την νίκη των συμμάχων, η εν λόγω μέρα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις μνήμης, καθώς αποτέλεσε μια στιγμή θλίψης και περισυλλογής λόγω των θυμάτων του πολέμου. Με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά αφαίρεσε τη ζωή σε περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πόλεμος? Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε, αρκετοί συνέχισαν να πολεμούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ιάπωνες. Αποτελεί λοιπόν καθαρά ιστορικό ρώσιμο για εμάς τους Ευρωπαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Οκινάουα, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις τίμησαν την ημέρα της νίκης, όπως την όρισε ο Χάρι Τρούμαν, εκτοξεύοντας ένα μπαράζ επιθέσεων εναντίον Ιαπωνικών θέσεων τα μεσάνυχτα εκείνης βραδιάς. Ήταν μια ζωφερή υπενθύμηση ότι ενώ οι μάχες είχαν σταματήσει στη μία πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθούσε να μένεται σε μία ακόμα άλλη. Το σύμβολο της Παπαρούνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμβολο μνήμης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο είναι η Παπαρούνα. Μπορεί όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι να το έχετε δει σε ημέρες μνήμης, ειδικά για τον πρώτο παγκόσμιο που έχουν οι Βρετανοί, όπου συνήθως συμπέφτει με αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου φορούν τη χαρακτηριστική κόκκινη Παπαρούνα παίχτες, αλλά και παράγοντες, προπονητές και αξιωματούχοι της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Αρκετοί λοιπόν συνδέουν το σύμβολο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πλέον αιματοβαμμένο της σύγχρονης ιστορίας, τον Νοέμβριο κάθε έτους. Οπότε είναι και για τους δύο πόλεμους, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που θα ήθελα κυρίως να τονίσω είναι ότι είναι μέγα λάθος να χαρακτηρίζουμε, να αφαιρούμε το αντιφασιστική. Και γιατί λέμε η μέρα της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 1950,
ένας από τους κορυφαίους διανοητές της σκέψης του να ενωθεί η Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομώνυμη διακήρυξη Σούμαν, έτσι. Ουσιαστικά κάλεσε τη Γερμανία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν πολλοί λένε για την ημέρα της Ευρώπης. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή, καθότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες για να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πολύ περισσότερο είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα ταυτίζεται με το τέλος όλου αυτού του σκοτεινού πράγματος που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν τα πρωτεία σε αυτό, καθότι πρώτοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο Βερολίνο, κόκκινο στρατός. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι για να δείτε και τι σημαίνει αυτή η μέρα και γι' αυτό γίνεται παρέλαση στη Ρωσία. Πολλοί θα το έχετε ακούσει από τα διάφορα reel στο TikTok ή στο Instagram. Μου κάνει εντύπωση πώς έχει επανέλθει και είναι ενδιαφέρον που έχει επανέλθει. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα καταλάβετε ποιο εννοώ. Dark is the night είναι, σκοτεινή είναι η νύχτα. Είναι τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικό μάλιστα. Θα τα ακούσουμε αυτές αμέσως και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Για όσους λοιπόν δεν το ξέρατε, αυτό το τραγούδι λοιπόν που βλέπουμε συνήθως σε ρίλες με ιστορικά γεγονότα ή σε κάτι μελαγχολικά βίντεο στο TikTok είναι γεννημένο το 1943, ένα τραγούδι λοιπόν του πολέμου και γράφτηκε σε μια κρίσιμη καμπή όταν η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τη γερμανική επίθεση. Τη μουσική συνέθεσε ο Νικίτα Μπογκολζόφσκι και τους στίχους έγραψε ο ποιητής Βαλαντιμίρ Αγκάτοφ. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον διάσημο σοβιετικό ηθοποιό και τραγουδιστή Μαρκ Μπέρντς, αυτός που ακούτε. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε ειδικά για την πολεμική ταινία «Δύο στρατιώτες», που κυκλοφόρησε το 1943. Στην ταινία, ο Μαρκ Μπέρντς υποδίεται έναν στρατιώτη που τραγουδάει το κομμάτι ενώ γράφει γράμμα στο σπίτι του, αποτυπώντας την νοσταλγία και την αγάπη για την οικογένειά του μέσα στη φρίκη του πολέμου. Οι στίχοι ουσιαστικά περιγράφουν σκοτεινή νύχτα στο μέτωπο. Σε ένα μέτωπο στο οποίο, με βάση κάποιους υπολογισμούς στη μάχη του Στάλιγκραντ, χάθηκαν περίπου 1.500.000 άνθρωποι. Το Dark is the Night, δηλαδή το σκοτεινή νύχτα, έγινε αμέσως δημοφιλές, καθώς εξέφερε τα συναισθήματα εκατομμυρίων στρατιωτών και οικογενειών, ξεπερνώντας τα όρια της ταινίας για να γίνει ένα ύμνος της εποχής. Είναι ένα κλασικό δείγμα ρωσικής πολεμικής μουσικής, θα λέγαμε, γνωστό για τη λιτή και συναισθηματική του μελωδία. Και μάλιστα θέλω να σας διαβάσω και κάποιους στίχους. Ουσιαστικά αυτό που ακούτε είναι, λέει συγκεκριμένα στο τραγούδι, σκοτεινή που είναι η νύχτα, μόνο σφαίρες είναι αυτές που ακούγονται, που ταξιδεύουν πάνω στις στέπες. Το μόνο που ακούγονται είναι τα σύρματα και τα πεσμένα αστέρια λαμπυρίζουν. Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο ακούσατε μόλις τώρα. Και για να εξηγήσουμε λίγο και τα μεγέθη, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντεπίθεση της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Το Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 1942 μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, το 90% της πόλης του Στάλιγκραντ ήταν σωρός ερυπείων και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Με την αντεπίθεσή τους ουσιαστικά οι Γερμανοί έχασαν περίπου από τους Σοβιετικούς 800.000 άνδρες. Οι Σοβιετικοί στο πλευρό τους είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες, καθότι είχαν 478.741 νεκρούς και 650.000 τραυματίες, στρατιώτες και πολίτες, αλλά ήταν το κορυφαίο σημείο καμπής, καθότι από εκεί ήταν που αρχίζει ο γερμανικός στρατός να χάνει εδάφη και σιγά σιγά σηματοδοτεί και τη δικιά μας αναχώρηση των Γερμανών για την Γερμανία, όπου εμείς απελευθερωθήκαμε στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ουσιαστικά έπρεπε να τρέξουν πίσω στο Βερολίνο για να σώσουν ό,τι σώζεται οι Ναζί, και αυτό το πράγμα έκαναν. Γι' αυτό και αξίζει να δούμε και τι γινόταν και τότε στη χώρα μας την αντίστοιχη μέρα της νίκης, την ημέρα που εμείς κανονικά απελευθερώνονταν η Ευρώπη. Εμείς σκοτεινόμασταν, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και θα ήθελα να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μάχονταν σε αυτή τη χώρα για την ελευθερία μέχρι και την αναχώρηση των Γερμανών, και νομίζω ότι αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί που αξίζει να δούμε, που θα μπορούσαμε να τους θυμάμαι και εμείς, η αλήθεια είναι, σαν ημέρα, και ας μην είμαστε στο Βερολίνο και ας μην παραδόθηκαν στους Έλληνες οι Γερμανοί.

Και παρόλο που την ίδια μέρα μπορεί να γιόρταζαν και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού την ημέρα της νίκης, στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά εκλογές βίας και νοθείας, η συμφωνία της Βάργκησας και γενικότερα ένα κλίμα το οποίο έδειχνε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε κάνει και και ξανά εδώ πέρα στα σημάδια του χρόνου εκπομπή τότε με την κυρία Βασιλική Λάζου, την ιστορικό από το Απιθύτα. Είχαμε κάνει θέμα για τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά μετά από τον Οκτώβριο του 1944, αντί να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και μάλιστα βασίλευτο όπως έγινε και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα θα γίνουν τα Δεκεμβριανά. Το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, θα πολεμήσει απέναντι στον εθνικό τότε στρατό και τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι οποίες ενισχύθηκαν με τους συνεργάτες των Γερμανών και με την Βρετανική υποστήριξη, θα καταφέρουν να κερδίσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Μετά θα έρθει η συμφωνία της Βάργκησας, όπου ουσιαστικά θα αφόπλιζε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Για να ακολουθήσει η Λευκή Τρομοκρατία, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, ελάχιστοι βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα και μάλιστα έκαναν και μια καινούργια ζωή στο νέο κράτος της χώρας. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι αξίζει να πούμε για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μία μέρα που αξίζει να μνημονεύουμε, καθότι είναι η κοινή μας μέρα, αυτή που μας ενώνει τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στο τέρας του φασισμού και του ναζισμού. Είναι το τέρας που αναφέρει και ο Μάνος Χατζηδάκης στο σήμα της εκπομπής μας των σημαδιών του χρόνου. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ήταν και για το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Και δεν θα μπορούσα βέβαια τέτοια μέρα, καθότι 10 Μαΐου 1905 γεννήθηκε, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον κορυφαίο. Είναι αυτό που σας είπα στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, το πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε σήμερα και θα δούμε τη ζωή του. Αλλά για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπημένο, το οποίο έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

Αντιλαλούν οι φυλακές λοιπόν από τα κορυφαία ρεμπέτικα άσματα του Μάρκου Βαβακάρη, του Πατριάρχη, και δικαίως τον χαρτιρίζουμε Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Γεννημένος λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Μαΐου 1905, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας Σύρου, από οικογένεια καθολικών, ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαβακάρη. Η οικογένεια ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής και ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, ενώ ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει διότι το πήραν τον πατέρα του στο στρατό και πιάσε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917, σε ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και πιάσε δουλειά ως γεανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία. Ενώ τα βράδια σύγναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδιδακτούς μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε τον πρώτο γάμο του με τη Ζιγκοάλα, την οποία όμως έλεγε ότι μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο. Το 1925 κατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη. Ο Μάρκος ήταν αυτός που γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο μπουζούκι στην Ελλάδα. Που από τη μία μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα με στο δικέ μας, και από την άλλη το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Ο Μάρκος Βαβακάρης λοιπόν, ανεξάρτητα έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη γέννησή του, ακόμα και σήμερα μνημονεύεται, ενώ συγκεντρώνει το σεβασμό όλης της μουσικής σκηνής. Γι' αυτό και όλης μάλλον της μουσικής και της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεμπέτικα και για τη δικιά μας γενιά είναι τα τραγούδια τα οποία πάντα παίζουν μια μεγάλη μάζοξη. Είναι τα τραγούδια τα οποία 121 χρόνια μετά τη γέννησή του ζουν και ακόμα και με τη δική του φωνή ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο ευθύς αμέσως, ένα από τα αγαπημένα μου θα ήθελα να σας πω, που είναι ένα πραγματικά τραγούδι που ξεχωρίζει. Οπότε ακούμε Μάρκο Βαβακάρη, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια. Μαύρα μάτια, μαύρα φίδια, μαύρα μαλλιά, και θα ακούσω και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Το 1933 ο Μάρκος Βαβακάρης αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τον Γιώργο Μπάτη το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δέλια ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα για την εποχή. Η γνωστή Τετράς του Πειραιά. Ο Μάρκος ανοίγει το δικό του μαγαζί στα Σπραχώματα. Η αστυνομία όμως δεν θα του δώσει άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξιδεύει με τον Μπάτη πίσω στη Σύρο. Έπαιξαν περίπου για 2 μήνες σε ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του. Η περίοδος λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και πιο παραγωγική. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 41 πεθαίνει ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 42 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρόντρες μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύεται με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, την Ευαγγελιό. Για το γεγονός αυτό, αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα παιδιά τους χάθηκαν πρόωρα. Το 44 Ευαγγελιό γέννησε το Βασίλη και ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος του 47 και ο Δομένικος του 49. Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Το 54 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένας σε κάποιο μαγαζί. Ενώ αξίζει να πούμε ότι παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω εκτός κειμένου, είναι ότι ενδιάμεσα έχει υπάρξει και μια τεράστια δίωξη των ανθρώπων που παίζουν το ρεμπέτικο, των χασισοπόδιδων, όλων αυτών, όπου σε αυτήν την κοινωνία είχε κομμάτι και μάλιστα από τις εξέχουσες μορφές ο Μάρκος Βαβακάρης, από τη χούντα του Μεταξά, εννοείται ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η χώρα θα έχει αυτούς τους τεκέδες και αυτούς που τραγουδάνε και θίγουν τέτοια θέματα όπως ήταν τα ναρκωτικά, όπως ήταν η αστυνομία, όπως ήταν όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό το πώς μέσα και από το πιο πυκνό σκοτάδι μπορεί να βγει το φως και αυτό είναι η αλήθεια η μουσική του Μάρκου Βαβακάρη, καθότι δεν έχουμε μάθει και στο σχολείο ότι λέμε «Αχ, τι ωραία, πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δικτατορία του Μεταξά, ναι, οκ». Άλλοι το λένε και πρωθυπουργό Μεταξά, γελάει ο κόσμος. Αλλά είναι φοβερό να πούμε το ότι η λογοκρισία που είχε δεχθεί τότε και ο Βαβακάρης, εννοείται είχε περάσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι απίστευτο το πώς επιβίωσε, γιατί περισσότεροι από τους σύγχρονους του ρεμπέτες σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά παραμένει διαχρονικός μέχρι και σήμερα.

Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, για να κλείσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμα μας στον Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είπαμε λοιπόν, το 54 αρρωσταίνει βραδιά από αρθρίτιδα. Το 1960 λοιπόν, μετά από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα παιδί το οποίο είχε βοηθήσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου, τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Το εγχείρημα σημειώνει τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα και να δώσει συναυλία σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966, μάλιστα, κάνει εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθεί συναυλία στο θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και στη συνέχεια πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τον έρωτα, την πίκρα, την εξορία και άλλα πολλά, για πολλά συναισθήματα, το ρεμπέτικο με το δικό του ξεχωριστό βυζαντινό βηματισμό, με τη δική του ξεχωριστή μελωδία, δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο είδος ελληνικό να τα εκφράσει. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος περνάει στην ιστορία και αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη, φεύγει από τη ζωή στον Ερυθρό Σταυρό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι 121 χρόνια μετά, ακόμα μνημονεύεται, ακόμα παίζεται και ακόμα όπου και να βρεθείς, για παράδειγμα, τυχαίνει την προηγούμενη εβδομάδα μου για να με άζωξη τέλος πάντων με φίλους στον Άγιο και σε κάποια φάση ζητήσαμε να παίξει Βαμβακάρη. Είχε παίξει τέλος πάντων ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα, αλλά ξαφνικά βλέπεις το ξέρουν όλοι. Όλες οι ηλικίες ήταν στο μαγαζί και ήταν πραγματικά απίστευτο και δείχνει την διαχρονικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 121 χρόνια. Και προσωπικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτό με το οποίο θέλω να κλείσουμε το αφιέρωμα, είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι που είχε ξεχωριστή θέση και μέσα μου, να σου πω την αμαρτία μου. Και δεν είναι άλλο, επειδή τα μάτια είναι το πιο ερωτικό πράγμα που μπορεί να βρει κάποιος έναν άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο λάμπει όταν αγαπάμε. Θα ακούσουμε τις αμέσως «Σταματόκλαδα σου λάμπουν» με τη φωνή του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη, εδώ στο Radio Pantheon, και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα 10 Μαΐου 2026.

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη ζωή του θρύλου του ρεμπέτικου του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι, όσο μπορούσαμε να το χωρέσουμε στο μισάωρο της εκπομπής μας, καθότι στο πρώτο μισάωρο, όπως για όσους μάλλον συντονιστήκανε τώρα που κλείνουμε σιγά το πρόγραμμά μας, αναφερθήκαμε στην ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών και αντιφασιστικής, το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα 10 Μαΐου 2026. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι για αυτές που μας φέραν στον κόσμο, για αυτές που, όπως έδειξε πρόσφατα και μια έρευνα, φέρουμε τα κυτάρά τους μέχρι και εμείς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοείται ότι θέλω να κλείσω αυτή τη μέρα και αυτή την εκπομπή με ένα χρόνια πολλά και στην δικιά μου, αλλά και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, σε αυτές που αντιστέκονται και που προσπαθούν να φέρουν αυτούς τα παιδιά τους μάλλον στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν είναι και ο καλύτερος, είναι η αλήθεια. Οπότε το τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανάδες, να χαίρεστε τις μανάδες σας, αλλά και να θυμάστε και τις μανάδες, τις δεύτερες μανάδες που έχουμε, τις γιαγιάδες μας και που δεν είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε μετάνια της Ανακλείδου, μαμά γυρνάω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου. Ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, εδώ στο Radio Pantheon. Μείνετε συντονισμένοι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, φοιτητικά θέματα, πολλή μουσική, όπως πάντα εδώ στη Φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο 1 επίθεση στο φοιτητικό κίνημα. Ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις που έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές ψηφοφόρους, που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορεί να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

πακέτο, σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου και εκλεγμένος με την Πανσπουδαστική. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανσπουδαστική, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη ΣΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανσπουδαστική στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι είχε αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε εισαγωγή διδάκτων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για την ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλυμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανσπουδαστική.

Νες χρόνια, ώσπου πια γέρεις τα 100, να ξεψυχήσουν ξαπλωμένοι, σφιχτά σφιχτά αγκαλιασμένοι.

ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο 1 επίθεση στο φοιτητικό κίνημα, ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις που έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές τους ψηφοφόρους, που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορούν να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?